0: you got something.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Τραγική κατάληξη είχε στην Ελλάδα η σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, στη Δυτική Αττική. Τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν χωρίς να διατηρούν τις αισθήσεις τους και όπως μεταδίδεται έχουν χάσει τη ζωή τους στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Πρόκειται για τον πιλότο που κατάγεται από τη Δανία και Έλληνα που εκτελούσε χρέη μεταφραστή. Οι διασωθέντες που επέμεναν στο δεύτερο ελικόπτερο, Βρετανός χειριστής και Έλληνας μεταφραστής, έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell ήταν μισθωμένα. Μετά το δυστύχημα, όλα τα ελικόπτερα ιδίου τύπου που επιχειρούσαν στην περιοχή έχουν καθυλωθεί βάσει πρωτοκόλλου. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Βαθύτατη θλίψη για το τραγικό δυστύχημα και τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των δύο νεκρών μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε πολλές περιοχές Ελλάδας, πυροσβέστες και θελοντές δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία, ενώ εστίες φωτιάς υπάρχουν στο Ρέθυμνο, την Πάρο και την Κεφαλονιά. Οι αρχές συνέλαβαν 33 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Οι 30 συλλήψεις αφορούν εμπρισμό από αμέλεια, ενώ οι 3 εμπρισμό από πρόθεση. Η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου που έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας αποτείοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν ώρα καθήκοντος, για να προσθέσει ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ που αρχίζουν σήμερα, ενώ γνωστοποίησε την απόφασή του να αναλάβει επίθεση, να αναβάλει την επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα κατά την έκφρασή του. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και θα υπάρξει επίσης μια συμφωνία για αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ταυτόχρονα πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχθεί. Μετά την εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις για το πετρέλαιο, οι τιμές υποχώρησαν τα ξημερώματα όταν άνοιξαν οι αγορές στην Ασία. Λίγο πριν τις 2 τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου, η τιμή του βαρελιού Brent υποχώρησε κατά 4,69%. Στους 72 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στον ισπανικό θύλακα Θέουτα. Πρόκειται για άτομα τα οποία επιχείρησαν να εισέλθουν στον αφρικανικό θύλακα της Ισπανίας από το Μαρόκο, διαξηράς και θαλάσσης, σε μια πρωτόγνωρη μαζική έλευση μεταναστών. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 50.000 κατάφεραν να εισέλθουν στη Θέουτα. Περισσότεροι από 48.000 εκδιώχθηκαν και πάλι πίσω στο Μαρόκο με τη συνοδεία Ισπανικών Δυνάμεων Ασφάλειας. Οι Ισπανικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας και προχώρησαν στην τοποθέτηση πλωτού θαλάσσιου φράγματος μήκους 500 μέτρων κοντά στα σύνορα με το Μαρόκο. Τριώρης στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν από τις 9 το πρωί οι εργαζόμενοι στους Δήμους, αντιδρώντας στην ανεπαρκή, όπως αναφέρουν, χορηγία που τους παραχωρείται από το κράτος. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας, για να πετύχει μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να υπάρξει οικονομική και διοικητική αυτονομία των Δήμων. Η διαμαρτυρία θα γίνει υπό τη σκιά πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία οι Δήμοι θεωρούν βελτιωμένη, αλλά αναφέρουν πως δεν αγγίζει τις βασικές ανησυχίες τους. Η χορηγία για τους Δήμους ανέρχεται στα 117 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που όπως αναφέρουν είναι πιο χαμηλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αστυνομία συνέλαβε στο πλαίσιο επιχείρησης στη Λεμεσό 40 υπηκόους τρίτων χωρών για παράνομη παραμονή στο έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, 6 από τους συλληφθέντες αναμένεται να απελαθούν σήμερα. Για τους υπόλοιπους γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για απέλαση και επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους. Με στόχο την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η αστυνομία εξαγγέλει εβδομάδα διαφώτισης και αστυνόμευσης με παγκύπριους εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους ταχύτητας, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχέας και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του αποτελέσματος μιας οδικής σύγκρουσης και θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 4 ετών, μία στις 10 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις έχει ως κύρια αιτία την υπερβολική ταχύτητα. Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού θα παραμείνει και σήμερα ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον περιδασών νόμο και τον περιπρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. Το Τμήμα Δασών απευθύνει θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Το τμήμα τέλος σημειώνει πως σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 ή στο 112. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό για σήμερα. Από τις 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Εκδήλωση διαμαρτυρίας οργάνωσαν το πρωί του Σαββάτου οι αμπελουργοί της ΠΑΦΟ, αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να αποζημιώσει μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών που επλήγησαν από τον Περονόσπορο. Οι παραγωγοί συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Τσάδας, καταγγέλλοντας ότι το κράτος τους εγκαταλείπει τη στιγμή που βιώνουν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών. Βασικό αίτημά τους είναι η ίση μεταχείριση όλων των αμπελουργών και η αποζημίωση όλων των ποικιλιών που υπέστησαν ζημιές, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη απόφαση δημιουργεί παραγωγούς δύο ταχυτήτων. Ο εκπρόσωπος των αμπελουργών, Μύρος Γιάνγκου, δήλωσε ότι η κινητοποίηση αποτελεί μήνυμα διαμαρτυρίας προς την πολιτεία, καθώς, όπως ανέφερε, το κράτος έχει επιλέξει μόνο ορισμένες ποικιλίες για αποζημίωση λόγω του Περονόσπορου, αφήνοντας εκτός άλλες που έχουν επίσης υποστεί σοβαρές καταστροφές. Οι αμπελουργοί υποστηρίζουν ότι οι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας επισκέφθηκαν τις πληγήσεις περιοχές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο 4 ποικιλίες παρουσιάζουν ζημιές άνω του 50%. Ωστόσο, οι ίδιοι απορρίπτουν αυτή την εκτίμηση, επιμένοντας ότι υπάρχουν και άλλες ποικιλίες που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε πως δηλώσεις ζημιάς θα γίνονται δεκτές μόνο για τις συνοποιήσιμες ποικιλίες Μαύρο, Ξινιστέρι, Μαραθεύτικο και Βασίλισσα. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η παραγωγή άλλων ποικιλιών, οι οποίοι επίσης επλήγησαν από τον Περονόσπορο, μένουν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης. Ο επαρχιακός γραμματέας του Παναγροτικού Πάφου, Πανίκος Κάπονας, εξέφρασε την αγανάκτηση των αμπελουργών για τις εξαιρέσεις που έχουν γίνει, κάνοντας λόγο για ολική καταστροφή. Όπως ανέφερε, οι αγροτικές οργανώσεις απέστειλαν επιστολή προς την αρμόδια υπουργό, ζητώντας να συμπεριληφθούν άμεσα όλες οι ποικιλίες στο σχέδιο αποζημιώσεων. Ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ, Ηρόδοτος Αντωνιάδης, κάλεσε την κυβέρνηση να αποζημιώσει όλες τις ποικιλίες ώστε να δοθεί προοπτική συνέχιση στις δραστηριότητες των αμπελουργών και να διατηρηθεί ζωντανή η κυπριακή ύπαιθρος. Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Πιττοκοπίδης τόνισε ότι το κράτος οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα την αμπελοκαλλιέργεια της Πάφου, η οποία, όπως είπε, έχει πληγεί από τον Περονόσπορο. Η καταστροφή, σύμφωνα με τον κύριο Πιττοκοπίδη, εκτείνεται σε ολόκληρη την επαρχία και αφορά όλες τις ποικιλίες. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από το Υπουργείο Γεωργίας να προχωρήσει σε νέα επιθεώρηση των αμπελώνων προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική έκταση των ζημιών. Ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίδης αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι περί τα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η νέα επιθεώρηση, καθώς ο Περονόσπορος εξακολουθεί να εξελίσσεται και η περίοδος εκδήλωσης ασθένειας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Στη διαμαρτυρία παρευρέθηκε ο βουλευτής του Δίκο Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος χαρακτήρισε ολική την καταστροφή από τον Περονόσπορο, σημειώνοντας ότι ο Περονόσπορος δεν βλέπει ποικιλίες. Τη στήριξή της στα αιτήματα των αμπελουργών εξέφρασε και η βουλευτής του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου. Κάλεσε την πολιτεία να επεκτείνει το μέτρο των αποζημιώσεων σε όλες τις ποικιλίες και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πληγέντες αμπελουργούς να υποβάλουν αιτήσεις για οικονομική στήριξη.

συνάντηση του Δημάρχου Πόλεως Χρυσοχούς με τον Υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, με επίκεντρο τα προβλήματα λειτουργίας και στελέχωση του νοσοκομείου Πόλεως, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι στη Λευκωσία από αίτημα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με το Δήμαρχο να θέτει ενώπιον του Υπουργού τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, επιδιώκοντας την πρόθεση λύσεων για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου με καρδιολόγο. Όπως αναφέρθηκε, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη δεύτερου καρδιολόγου για το νοσοκομείο Πάφου, ώστε η υφιστάμενη καρδιολόγος να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του νοσοκομείου Πόλεως. Μέχρι να υλοποιηθεί η ρύθμιση αυτή, προβλέπεται αύξηση των εφημεριών της στο νοσηλευτήριο. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για λειτουργία 2 πληρωμάτων ασθενοφόρων σε 24-ωρη βάση, ενώ προγραμματίζεται και πρόσληψη 2 επιπλέον νοσηλευτών. Σε ό,τι αφορά το χημείο του νοσοκομείου, εξετάζεται η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του, καθώς και η προμήθεια νέου εξοπλισμού. Για το ακτινολογικό τμήμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να προσληφθεί ακόμη ένας ακτινολόγος. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η πορεία του έργου για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού, ο διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να προκηρυχθεί τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η κατακύρωσή του τοποθετείται χρονικά τον Μάρτιο του 2027. Όπως επισημάνθηκε, με την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου προβλέπεται σημαντική ενίσχυση της στελέχωσής του, καθώς ο αριθμός του προσωπικού αναμένεται να αυξηθεί στα 120 άτομα έναντι 65 που υπηρετούν σήμερα στο υφιστάμενο νοσηλευτήριο. Η συνάντηση έγινε παρουσία εκπροσώπων του ΟΚΙΠΗ, της βουλεύτριας του ΔΥΣΥ Νικολέτας Κωνσταντίνου, καθώς και του νοσηλευτικού λειτουργού του νοσοκομείου Πόλεως και συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα υγείας Σπύρου Σπύρου. Ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου καταδικάζει τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν στην Κάτω Πάφο μετά το τέλος φιλανθρωπικής εκδήλωσης, την οποία ο Δήμος είχε στηρίξει και αδειοδοτήσει. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκαλούν απογοήτευση και αγανάκτηση, καθώς δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες γέμισαν με γκράφιτι, προκαλώντας ζημιές και επιβαρύνοντας οικονομικά τους δημότες. Ο κύριος Ονησηφόρου επισημαίνει ότι ο Δήμος στηρίζει δράσεις που προσφέρουν στην κοινωνία. Ωστόσο, τονίζει πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Αυτό δεν είναι ούτε οπαδισμός, ούτε έκφραση, αλλά έλλειψη σεβασμού προς την πόλη μας, προς τους πολίτες και προς όλους όσοι καθημερινά εργάζονται για να διατηρηθεί η Πάφος καθαρή και όμορφη. Υπογραμμίζει ότι η δημόσια περιουσία ανήκει στους πολίτες και πως κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών επιβαρύνει τους ίδιους τους δημότες. Ο Δημαρχεύων Πάφου καλεί όλους να εκφράζουν την αγάπη τους για την ομάδα τους με πάθος αλλά και με σεβασμό προς την πόλη και τους συμπολίτες τους, σημειώνοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει ενώ ο βανδαλισμός διχάζει. Απευθύνει έκκληση για προστασία της Πάφου, τονίζοντας ότι η Πάφος αξίζει το σεβασμό όλων μας. Την εκχώρηση της λειτουργίας της κρατικής στέγης ηλικιωμένων και αναπήρων νεφέλητα λιώτης στο Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου ανακοίνωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα. Η απόφαση διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας της στέγης και την απρόσκοπτη διαμονή των υφιστάμενων ενίκων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της ζωής και την ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας προς τα ηλικιωμένα άτομα της επαρχίας, ανέφερε η Υφυπουργός. Ξεκαθάρισε ότι η κυριότητα του κτηρίου και της γης παραμένει στο κράτος. Οι υφιστάμενοι ένικοι θα συνεχίσουν να διαμένουν στη στέγη χωρίς καμία αλλαγή, ενώ το υφιστάμενο προσωπικό θα αξιοποιηθεί σε άλλα κρατικά ιδρύματα της επαρχίας. Στόχος της πρότασης, όπως είπε η Υφυπουργός, είναι η πλήρης αξιοποίηση της δυναμικότητας των 30 κλινών της στέγης, η κάλυψη των αυξημένων αναγκών φροντίδας ηλικιωμένων στην επαρχία και η δυνατότητα περισσότερων πολιτών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας
κοντά στον τόπο διαμονής τους. Ο πρόεδρος συμπλέγματος Δυτικής Πάφου, κοινοτάρχης Χλώρακας, Νικόλας Λιασίδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαιρέτησε την απόφαση και τόνισε ότι θα γίνουν όλες οι δέουσες ενέργειες για πλήρη αξιοποίηση της στέγης από τους ηλικιωμένους της περιοχής.

αίτημα για να επιτραπεί στον 37χρονο πατέρα να μεταβεί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του 3χρονου γιού του που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα. Θα υποβάλει ο συνήγορος υπεράσπισης του δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Ο 37χρονος Βρετανός παρουσιάστηκε την Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Σήμερα το δικαστήριο θα συνέλθει εκ νέου στις 10, οπότε ο 37χρονος αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Εκστρατεία στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς διενήργησε η τροχέα Πάφου με σκοπό την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, την Παρασκευή από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, μέλη της τροχέας Πάφου διενήργησαν συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή πόλεως και προέκυψαν 79 καταγγελίες, μεταξύ των οποίων 15 για υπέρβαση της ταχύτητας, μία καταγγελία για ναρκοτεστ και μία για αλκοτεστ. Κατακρατήθηκαν 6 αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και μία συσκευή προσωπικής κινητικότητας. Μεταξύ των ατόμων που καταγγέλθηκαν ήταν και 3 ανήλικοι.

0: στην Πάφο. Σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Μενέλαου Μενελάου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 12 στη Γεροσκήπου και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά παράλια, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμο και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12. Μείνετε συντονισμένοι με το 95.2. Μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Άνδρο Ευαγόρου.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 3 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Στο μικρόφωνο βέβαια ο Γιώργος Αξάτε, καθώς ο συνάδελφος ο Κώστας Νάνος βρίσκεται με την θερινή του άδεια, διακοπεύει. Θα κάνουμε μαζί λοιπόν συντροφιά αυτή την εκπομπή μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Οπότε και μετά θα διακοπούν εντελώς αυτές οι ενημερωτικές εκπομπές για να δεκαπενθεί ημέρο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 3 Αυγούστου, σαν σήμερα πρέπει να πούμε ότι πριν από 49 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Εθνάρχης Μακάριος. 3 Αυγούστου του 1977 έφυγε από τη ζωή. Και χθες να πούμε ότι με την θεούσα βέβαια εκκλησιαστική λαμπρότητα και παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της πολιτιακής, πολιτικής, στρατιωτικής, αστυνομικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας μελών της οικογένειας τελέστηκε χθες στην Ιερά Μονή Κύκου το ετήσιο μνημόσυνο του Αηδήμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου και Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου. Του μνημοσύνου προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος βεβαίως, ενώ προηγήθηκε και αρχιερατικό συλλήτουργο, του οποίου επίσης προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, συλλήτουργούντων του Μητροπολίτου Κύκου και τη Λυρίας Νικηφόρου και άλλων αρχιερέων. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης στο χτεσινό μνημοσυνό, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με μια φράση από την τελευταία ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και συγκεκριμένα με τη φράση «Δεν χάνονται οι λαοί που θέλουν να ζήσουν και αγωνίζονται να ζήσουν». Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Εξακολουθούμε βέβαια να μνημονεύουμε και να τιμούμε τον αείμνηστο Εθνάρχη Μακαρίου. Πρόκειται βέβαια σε αυτή την τελευταία του ομιλία με αυτή τη φράση για λέξεις που συμπυκνώνουν την βαθιά πεποίθηση με την οποία πορεύτηκε σε ολόκληρη τη ζωή του ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, την ακλόνητη πίστη ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός χώρος αλλά μια πατρίδα με ιστορία χιλιάδων ετών και ένα λαό που δικαιούται να ζει ελεύθερος με αξιοπρέπεια, ίσα δικαιώματα και ασφάλεια. Φτάσαμε βέβαια σήμερα να βρισκόμαστε 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και να εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος βεβαίως επέλεξε ο ίδιος να κηδευτεί, να θαυτεί στον θρονή, στην Παναγιά, εκεί στον χώρο που ο ίδιος επέλεξε να αναπαύεται, έτσι αγναντεύοντας τη γη που αγάπησε και βεβαίως η επιλογή αυτού του τόπου μόνο τυχαία θα λέγαμε δεν ήταν, καθώς αποτέλεσε μια τελευταία έτσι βαθιά συμβολική πράξη ενός ανθρώπου που ταύτισε την πορεία του με την πατρίδα και που ακόμη και μετά τον θάνατο του ήθελε το βλέμμα του στραμμένο σε κάθε σημείο της μικρής αυτής και σκλαβωμένης σήμερα πατρίδας. 3 Αυγούστου κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Κόσμος και σε ολόκληρη την επαρχία της Πάφου και όσοι βρίσκεστε εδώ για διακοπές αυτή την περίοδο, μιας και η Πάφος, η επαρχία μας αποτελεί θα λέγαμε το νούμερο ένα προορισμό που επιλέγουν και οι συμπατριώτες μας να κάνουν τις διακοπές τους. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε και να είστε προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα όσοι εκδράμετε στην Ήπεθρο, σε χώρους όπου αποτελούν έτσι hot spot όπως λένε οι σημερινοί νεολαίοι. Προσοχή λοιπόν, γιατί δυστυχώς οι φωτιές καταστρέφουν την Κύπρο.

Θα κάνουμε αρκή με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Αρχίσουμε με την εφημερίδα Πολίτης. Κύριο θέμα, να πούμε ότι σήμερα εντωμεταξύ απεργούν και οι Δήμοι από τις 9 μέχρι τις 12 για 3 ώρες. Οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι της Κύπρου απεργούν. Δεν θα μπορείτε δηλαδή να εξυπηρεθείτε αυτό το 3ωρο εάν χρειάζεστε κάτι. Για διαμαρτυρόμενοι βέβαια για τις κρατικές χορηγίες. Πάμε λοιπόν στον πολίτη. Οι Δήμοι σε οικονομικό αδιέξοδο, λέει, παραλύουν σήμερα οι δημοτικές υπηρεσίες. Πρώτο μέτρο αντίδρασης στην κυβερνητική πολιτική. Φωνάζουν οι Δήμοι, μας φόρτωσαν, λέει, χρέη και τώρα μας απειλούν. Είναι πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών για την χρηματοδότηση των Δήμων.

διαιτητείων και μετέφερε πρόσθετες αρμοδιότητες το κράτος, χρέη και αυξημένα λειτουργικά βάρη χωρίς να τους διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι απασχολεί τους τοπικές αρχές εδώ και αρκετό διάστημα. Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον ζεσταίνεται η αγορά για αποθήκευση ενέργειας. Βασική αρχή είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη επίδραση στην αγορά ηλεκτρισμού από την διαχείριση αυτών των συστημάτων, επισημαίνει ο εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Διαχείρισης Ηλεκτρικού Ρεύματος Σταύρος Σταυρινός. Η έκθεση που πρωί η βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ απειλείται, λέει, οι προϋπολογισμοί του Οργανισμού Ασφάλισης της Υγείας συνεχίζουν να ακολουθούν την δαπάνη του χθες αντί τις ανάγκες του σήμερα, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επισημαίνει ότι ο μηχανισμός αναπαράγει τις ίδιες στρεβλώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ποιότητα όσο και την βιωσιμότητα του συστήματος. Μάλιστα, τώρα ο ΠΟΗ ασχολείται μαζί μας. Περίεργο. Τουρκικές προκλήσεις με ντρόουνς και εμπατήρια. Έκαναν την εκδήλωσή τους εκεί, γιόρτασαν οι Τουρκοκυπροί. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τον επικείμενο ανασχηματισμό. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους, λέει. Μη βιάζεστε λοιπόν. Κυκλοφορούν διάφορα βέβαια σενάρια. Προσλήψεις στο δημόσιο. Η ΠΑΣΥΔΙ ζητά αλλαγές στις εξετάσεις. Λέμε εσώς 40 συλλήψεις για παράνομα ή παρανομή. Κόσμος. Μεταναστευτική κρίση. Η Μαδρίτη στείνει πλωτό φράγμα. Να φέρετε σε εκείνη τα επεισόδια που γίναν στην Θέουτα. Η μαζική άφιξη μεταναστών από το Μαρόκο, λέει, αυξάνει την πολιτική πίεση στον Σάντσεθ από την αντιπολίτευση και την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Ουγγαρία έκλεισε ο πυρηνικός σταθμός. Ελλάδα, φωτιές, σύγκρουση ελικοπτέρων με δύο νεκρούς, ένα τραγικό περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που είχαμε χθες στην Ελλάδα, όταν δύο ελικόπτερα Μπέλ, τα οποία ασχολούνταν με την κατάσβεση των πυρκαγιών, συγκρούστηκαν στον αέρα. Δυστυχώς το ένα επέβαιναν ένας Γάλλος πιλότος και ένας Έλληνας μεταφραστής, έχασαν τη ζωή τους, οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Πρόκειται για άλλο ένα τραγικό περιστατικό, απόρρια των πυρκαγιών που μένονται ακόμη σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. Δυστυχώς, στραμμένο σε διπλό μέτωπο το βλέμμα των Ευρωπαίων, αναφέρεται στις ομάδες του ποδοσφαιρικές εδώ, και έλαμψε τον Τζούντο στους κοινοπολιτιακούς με 7 μετάλλια. Πάμε στον Φιλελεύθερο. Νέο Υπουργικό με ορίζοντα 2028. Εξαντλείται ο χρόνος για ανακοίνωση ανασχηματισμού. Προφίλ κεντροδεξιά με άξονα τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Η άμμος στην κλεψίδρα του χρόνου, λέει ο Φιλελεύθερος, εξαντλείται και ο χρόνος πιέζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη για ανακοινώσεις. Ο πρόεδρος βάζει την τελική πινελιά στον ανασχηματισμό για τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, με το οποίο θα μπει στο τελικό στάδιο της πενταετίας αλλά και της προεκλογικής για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Μία εκκρεμότητα, λέει, ανέβαλε για το μέσο αυτής της εβδομάδας την εξαγγελία. Για τα μέσα αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, μάχες με την πύρινη Λέλαπα, τραγωδία, λέει, στην Ελλάδα. Δύο νεκροί στην Δυτική Αττική μετά από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ. Δύο συλλήψεις για την φωτιά. Πολύ περισσότερες είναι οι συλλήψεις. 35 νομίζω έχουν γίνει για τις φωτιές σε ολόκληρη την Ελλάδα, και μάλιστα 5 από αυτές έγιναν για κακόβουλη ενέργεια. Οι υπόλοιπες είναι για λόγω
αμέλειας.

0: Αθόρυβους συναγερμούς σε Κύπρου, έκτακτες περιπολίες από πυροσβεστική υπηρεσία μετά τις υποψίες για εμπρισμούς, λέει ο Κετής στον Φιλελεύθερο. Προειδοποιεί το Τμήμα Δασών για αυξημένα προληπτικά μέτρα. Να πούμε ότι θα έχουμε αμέσως μετά τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών εδώ στην εκπομπή μας. Θα τον φιλοξενήσουμε, τον κύριο Γλαύκο Κυριακού, για να μιλήσουμε για όλα αυτά και θα μας τα πει ο ίδιος. Συνεχίζουμε λοιπόν με το πρωτοσέλιδα του Φιλελευθέρου. Απόβλητα το σχέδιο δράσης για παράνομες απορρίψεις. Κίνδυνοι του καλοκαιριού κρύβονται στα τρόφιμα, το βουνό και τη θάλασσα. Προσέχετε, ναι, γιατί χαλάνε εύκολα τα τρόφιμα. Προσέχετε, τρώτε, πίνετε. Οδηγίες και συστάσεις από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την υγεία και ασφαλείς διακοπές. Μη χαλάσετε και τις διακοπές σας. Ισχυρισμοί για προσέγγιση μάρτυρα. Πρόκειται για την υπόθεση του αντιμετωπίζει ο εναργία δήμαρχος Πάφου. Πληροφορίες βέβαια. Η ένορκος λέει η μαρτυρία ήδη είχε δοθεί, αλλά λήφθηκαν καταθέσεις από αστυνομία. Σύμφωνα με αυτό στις πληροφορίες απειλήθηκε, προσεγγίστηκε έτσι με κάπως περίεργο τρόπο ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας για να προσέχει. Από πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο, όπως λένε πάντα οι πληροφορίες βέβαια, του εναργία δημάρχου. Εμπορικά ακίνητα νικητές και οι χαμένοι της αγοράς. Η κυπριακή αγορά λιανικού εμπορίου εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρή καταναλωτική δραστηριότητα, αλλά χωρίς γενικευμένη αύξηση στις αξίες των εμπορικών ακινήτων. Απόλυση Μαλτέζου, λέει, άλλα το Υπουργείο και άλλα ισότητα. Μάλιστα. Συνταξιοδοτικό, ισχυρές βάσεις σε αβέβαιο περιβάλλον, ισχυρή ανθεκτικότητα επέδειξαν το 2025 τόσο ο ασφαλιστικός τομέας όσο και τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Λεμεσός, κρίσιμα 17 χρόνια μετά από τροχαίο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 37 χρόνια και μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο, υπέστη βαριά κράνιο εγκεφαλική κάκωση, λέει. Δικαστήριο Πάφου ακυρώθηκε πράξη για 23 ακίνητα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου έκρινε άκυρο εξυπαρχής πληρεξούσιο έγγραφο λόγω απάτης υπομορφή πλαστογραφίας της υπογραφής αποβιώσαντα. Μάλιστα. 6 Αυγούστου 1974, λέει, Λάπιθος στην κόλαση του Ατήλα. Ελίτης όταν τίμησε τον Μακάριο στην Κύπρο, αφορμή τα 49 χρόνια από τον θάνατο του Μακαρίου, παρά συλλήψεων από την αστυνομία. Συνεχίζει οι επιχειρήσεις της αστυνομίας και για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε αργότερα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, τον Μιχάλη Νικολάου, για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Και πάμε στη Χαραυγή, στέγη του στο χρηματιστήριο των επενδύσεων. Airbnb, ξένα κεφάλαια και κρατική ανεπάρκεια κάνουν τη στέγη προνόμιο για λίγους. Συνταγματολόγος του ΟΗΕΛΗ στην προεργασία για το Κυπριακό. Εθνικό Συμβούλιο με φόντο τα νέα 5-1. Σήμερα θα γίνει μετά, δηλαδή την επίσκεψη Γκουτέρες, θα έχουμε Εθνικό Συμβούλιο. Ακέλη κατοχή δεν είναι η μοίρα της Κύπρου. Μεγάλα κενά στη φροντίδα ηλικιωμένων που αφήνουν οικογένειες χωρίς ουσιαστικές επιλογές. Οι Δήμοι διεκδικούν επαρκή χρηματοδότηση για ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς επιβάρυνση των δημοτών. Αναπηρικά οχήματα απλησίαστα με τις χορηγίες καθυλωμένες και το κόστος τα ύψη. Καινοτομία. Η Κύπρος παράγει γνώση, αλλά την αφήνει στα συρτάρια. Χαμηλές επενδύσεις, ελάχιστα κεφάλαια και τεχνητή νοημοσύνη δύο ταχυτήτων. Ανισορροπίες, ανάπτυξη με πύληνα πόδια, χαμηλές επιδόσεις σε παιδεία, καινοτομία, ανακύκλωση, ισότητα και θεσμούς. Και από το αθλητικό ενθέτω της Χαραυγής, Ομόνια μετρά αντίστροφα για τον αγώνα με την Λίκον και ΑΕΚ σήμερα, το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία, λέει. Και πάμε και στην αλήθεια. Στείνει στο ειδόλιο τον Χριστοδουλίδη ο Γιώργος Παπαναστασίου για την ηλεκτρική διασύνδεση. 8 μήνες μετά τον ασχηματισμό του, ο τέος Υπουργός Εργασίας επέκρινε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι στήριξε το έργο GSI μόνο στα λόγια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι στηρίζει το έργο, όμως πέραν των δηλώσεων έπρεπε να γίνονται ενέργειες από όλους μας που να το οδηγούν σε υλοποίηση, ανέφερε. Επέκρινε επίσης τον πως αντί να διαχειριστούν τις προκλήσεις παραπέμπουν σε οικονομικές αξιολογήσεις που πιθανόν να οδηγήσουν στην ακύρωση του έργου. Και για τα άλλη τα σοβαρά ενεργειακά ζητήματα του τόπου επέριψε ευθύνες σε όλους τους άλλους ΑΕΚ, ΡΑΕΚ, επενδυτές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αόριστα στην πολιτεία, λέει. Μάλιστα. Τραγωδία μέσα στις φλόγες, νεκροί δύο πιλότοι από σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ελλάδα, το είπαμε. Ένωση Δήμων, δεν τους έπεισε η κυβέρνηση για μια πρόταση που τους στάλθηκε αργά το Σάββατο και έκρινε ότι δεν αγγίζει τις βασικές τους ανησυχίες, δεν θα ακυρώσουν την τριωρή σημερινή στάση εργασίας. Στην αντεπίθεση ο Σάντσετ για την κρίση στην Θέουτα, εγωιστική στάση των Ευρωπαίων ηγετών, σχέδιο Τραμπ για την Γάζα, οι διαφορετικές ερμηνείες διατηρούν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα. Να πούμε ότι έκανε πρόταση για εκ νέου συνομιλίες με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και μάλιστα έχουν πέσει νομίζω και οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Συνεχίζουμε με την αλήθεια. Δήμος Αμοχώστου, drones από τα κατεχόμενα και τουρκικά εμβατήρια την ώρα της αντικατοχικής εκδήλωσης στη Δερίνια. Δίνει μάχη, λέει, εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση 17χρονου μοτοσυκλετιστή στη Λεμεσό που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Πανίκος Χρυσάνθου αναγεννιέται μέσα από τις τάχτες του καμένου σπιτιού του, αναχτώντας οπτικό υλικό των ταινιών του που καταστράφηκαν. Πανίκος Χρυσάνθου, ο οποίος ζει στην επαρχία μας βεβαίως. Και από το αθλητικό ένθετο της αλήθειας, το φινάλε στην Γλασκόβη είχε και χρυσάφι, λέει. Αυτά και από την αλήθεια, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα πάμε στην κανονική ροή με τους δικούς μας φιλοξενούμενους. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Διαδρομές.
0: Πίσω στις διαδρομές, φίλες και φίλοι, είπαμε προηγουμένως για την κατάσταση που επικρατεί βεβαίως στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές. Στην Κύπρο ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε τόσο σοβαρά περιστατικά. Θα δούμε όμως πώς βρισκόμαστε.

0: Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου τμήματος δασών, τον κύριο Γλαύκο Κυριάκου. Κύριε Κυριάκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είχαμε απρόπτο της τελευταίας στιγμής.
1: Λέμε καλημέρα, αλλά το τμήμα δασών τρέχει από η ώρα 3.30 το πρωί. Είχαμε μεγάλο επεισόδιο στην περιοχή Πρασκιών και Λακίου. Το οποίο η ώρα 3.30 το πρωί, το οποίο καταφέραμε να θέσουμε υπό έλεγχο η ώρα 7 το πρωί. Φαίνεται ότι ξεκίνησαν από αναμμένα κάρβουνα τα οποία είχαν πετάξει ένα ενδεχόμενο το οποίο διερευνούμε σε μεγάλο κάλαθο σκουπιδιών. Υπάρχει κλιμάκιο εκεί τώρα το οποίο διερευνά.
0: Σε κατοικημένη περιοχή, κύριε Κυριάκου, ή σε εκδρομικό χώρο?
1: Αλλά το σημείο, εντάξει, δεν ήταν κοντά σε κατοικίες. Εφαρμόστηκε ανάμεσα το σχέδιο αναστραπή υπό το τμήμα δασών. Μεταφέραμε ισχυρές δυνάμεις εκεί, 8 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα, πιτιοφόρα πυροσβεστικά τα μεγάλα μας, 4 προωθητές γεών με 50 άτομα, και ενισχυθήκαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία με 5 πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικών, καθώς και από την επαρχιακή διοίκηση με τράκτορ και αρκετούς εθελοντές. Καταφέραμε η ώρα 7 να υθέσουμε υπό έλεγχο. Και με το πρώτο φως της ημέρας που μπόρεσαν να σηκωθούν και πτυτικά μέσα, έγιναν προληπτικές ρήψεις στο κάτω μέρος της φωτιάς για να μας βοηθήσουν περισσότερο να την ασφαλίσουμε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, για άλλη μια φορά έτσι έχουμε αυτή την ανευθυνότητα που επιδεικνύεται, και είναι εδώ που θέλω να επικεντρωθούμε, κύριε Κυριάκου. Προς το παρόν, ευτυχώς, θα λέγαμε, δεν είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κύπρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον για φέτος, επειδή τώρα μέσα στον Αύγουστο ο περισσότερος κόσμος πάει για διακοπές. Πολλοί από αυτούς εκδράμουν στην Ήπεθρο, επισκέπτονται ορεινές, παραλιακές περιοχές, εκδρομικούς χώρους κλπ. Θα ήθελα έτσι να επικεντρωθούμε λίγο, να ευαισθητοποιήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, να είναι προσεκτικός, γιατί σε τελική ανάλυση είναι το σπίτι μας που καίμε.
1: Ναι, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι... Αρχή έχουμε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή το θέμα τασό βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα. Για μας δεν υπάρχει ασήμαντη πυρκαγιά, όσο μικρή και αν είναι, αυτήν την περίοδο όπου έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ανοβρία, εξαιρετικά χαμηλή υγρασία και ανέμους. Δημιουργούν έναν περιβάλλον όπου η πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει πολύ εύκολα και το πιο μικρό επεισόδιο να εξαπλωθεί σε εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Αντιλαμβανόμαστε ότι το κρατικό σύστημα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, όπου και αν είναι, όσων ενισχυμένων και αν είναι, έχει τα όρια του. Τις προλαβαίνουμε μέχρι στιγμής. Όμως, κάποτε έναν επεισόδιο να μας ξεφύγει, θα γίνει η μεγάλη πυρκαγιά. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός. Οι συμπολίτες μας γενικά πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, διότι βλέπουμε ότι σχεδόν όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινον παράγοντα. Είτε από απροσεξία, είτε από εργασίες που γίνονται στην Ήπεθρο, όλες οι πυρκαγιές που είχαμε φέτος. Και είχαμε πολλαπλές περιπτώσεις αυτήν την περίοδο που έχουμε κόκκινον συναγερμό. Πραγματικά πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Ελλάδα, και γιατί η Ελλάδα μας πρέπει να προστατεύσουμε το νησί μας. Τα δάση μας είναι συγκεντρωμένα στο Τρόδο, στο Σταυρό, στο Μαχαιρά. Έχουμε τις παραδασόδιες κοινότητες, πάρα πολλές κοινότητες οι οποίες είναι εντός του δάσους Τροόδους, Μαχαιρά, Πάφου. Οποιαδήποτε απροσεξία μας θέτει σε κίνδυνο όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους μας που έχουν παραμείνει με την αστιφιλία στα χωριά, τους χιλιάδες επισκέπτες εντός του κρατικού δασών που πηγαίνουν να, για λίγη δροσιά με τα μωρά τους να απολαύσουν το δασικό πλούτο. Μία προσεξία μας, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να καούν ανθρώποι, όχι μόνο περιουσίες. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ πολύ 100 φορές πριν κάνουμε οτιδήποτε. Δεν πέταμε τσιγάρα από το παράθυρο. Ψήσαμε τη φουκού μας, κάναμε τη σούβλα μας. Τα κάρβουνα μας θα τα βάλουμε σε χώρο που είναι πλήρως ασφαλισμένος και έστω και αν βάλουμε νερό και σβήσουν, αυτά ανακρυφοπαίρνουν, όπως λένε και εμείς στο τμήμα δασών. Και ενώ είναι κρύα και νομίζουμε ότι τα σβήσαμε και έχουν πολύ νερό πάνω τους, εν τούτη σταδιακά μόλις στεγνώσουν με τις υψηλές θερμοκρασίες, βλέπουμε να ξανανάβουν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτοί. Επίσης δεν χρησιμοποιούμε καθόλου εργαλεία τα οποία προκαλούν θερμότητα, σπιθύρες κλπ. Και πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη μας ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος μας όλους για να προστατευτούμε από την πυρκαγιά. Θα πρέπει τα σπίτια μας, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν τις μεμονωμένες κατοικίες μέσα στο δάσος, σε αγροτικές περιοχές, το έχουμε πει χίλιες φορές. Έχουμε βγάλει και βίντεο που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα σε καμπάνια την οποία έχουμε κάνει. Πρέπει να καθαρίζουν τις αυλές τους, να καθαρίζουν τα δέντρα, να τα κλαδεύουν, να μην αγγίζουν πάνω στις στέγες των σπιτιών τους, αλλά και περιμετρικά από το σπίτι τους πρέπει να καθαρίζουν καλά. Και οτιδήποτε κάνουν, οτιδήποτε, ακόμα και έξω από την αυλή τους που βάζουν τη φουκού για να ψήσουν τη σούβλα τους ή για οτιδήποτε άλλο, να έχουν κοντά λάστιχο με νερό και όταν τελειώσουν με το ψήσιμο να ασφαλίζουν καλά τα κάρβουνα για να μην προκληθεί οποιοδήποτε πυρκαγιά.
0: Και πόσο μάλλον να καψαλίζουν κιόλας που το κάνουν γι' αυτό ορισμένοι τέτοια εποχή.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Απαγορεύεται αυστηρότατα το καψάλισμα μέχρι με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι ποινές είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρές. Είναι κρίμα να παίρνουμε κόσμο στα δικαστήρια, να κινδυνεύουν με πολύχρονη φυλάκιση, με τεράστια ποσά τα οποία πρέπει να πληρώσουν. Είναι κρίμα. Το σημαντικό είναι να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τους συμπολίτες μας. Και κάνουμε και μια έκκληση προς τον κόσμο. Οτιδήποτε εντοπίζουν καπνών, οτιδήποτε, να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές, το 1407 ή στο 112.
0: Μάλιστα, 1407 ή 112. Πέστε μας και λίγο για τα μέτρα που λαμβάνονται από τμήμα δασών και πυροσβεστική υπηρεσία αυτή την περίοδο. Όταν μιλάτε για κόκκινο συναγερμό, και τι σημαίνει αυτό?
1: Όταν μιλούμε, έχουμε κόκκινο συναγερμό, σημαίνει υπάρχει η κίτρινη προειδοποίηση από τη μετεωρολογική υπηρεσία ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Όπως σήμερα, ας πούμε.
1: Ναι, χαμηλή υγρασία και δυνατούς ανέμους. Αυτά όλοι οι παράμετροι συνυπολογίζονται και αποφασίζουμε κατά πόσο θα μπούμε σε κόκκινο συναγερμό. Όταν λέμε ότι το τμήμα δασών είναι σε κόκκινο συναγερμό, σημαίνει βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Όλοι ανεξαιρέτως οι δασικοί υπαλλήλοι, οι δασοπυροσβέστες, τρακτοδικοί και όλων των προσωπικών του τμήματος δασών σταματούν οποιαδήποτε εργασία. Διότι αντιλαμβάνεστε, το τμήμα δασών κάνει πάρα πολλές εργασίες εντός των δασών που αφορούν την οικολογία, χλωρίδα, πανίδα κλπ. Σταματούν όλες οι εργασίες. Άπαντες είναι σε ετοιμότητα με τη στολίδα πυρόσβεσης δίπλα από τα πυροσβεστικά οχήματα, ώστε αν συμβεί οτιδήποτε να φύγουν άμεσα. Τώρα, το άλλο που κάνουμε είναι αυξάνουμε τις περιπολίες, εντατικοποιούνται οι περιπολίες. Έχουμε τα κέντρα επιχειρήσεων, τα οποία παρακολουθούν αδιάκοπα την κατάσταση μέσω των δικτύων επικοινωνίας και του συστήματος καμερών. τα πυροφυλάκια μας και τα παρατηρητήρια μας βρίσκονται σε συνεχή επιτήρηση και όλες έχουμε σε ετοιμότητα τα βιτιοφόρα προωθητές γεών έτοιμα φορτωμένα να φύγουν ανά πάσα στιγμή, δηλαδή βρισκόμαστε σε πλήρη ανάπτυξη. Και παράλληλα έχουμε συνεχή συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική υπηρεσία, πολιτική άμυνα, εθνική φρουρά, με τη μονάδα πτυτικών μέσων της μοίρας αεροπυρός βεσής, ώστε όλοι μαζί συντονισμένα να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε επεισόδιο.
0: Την τεχνολογία τη χρησιμοποιείτε παλιότερα, θυμάμαι, μιλούσαμε για ένα ειδικό σύστημα που θα τοποθετεί το και στον ΑΚΑΜΑ μεταξύ άλλων, για να ανοιχνεύει και να ειδοποιεί εγκαίρως για το παραμικρό, ας πούμε, έτσι, ίχνος φωτιάς. Είναι βέβαια σήμερα και τα drones έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, όλα αυτά χρησιμοποιούνται από το τμήμα των δασών, αξιοποιούνται.
1: Το τμήμα δασών εδώ και χρόνια έχει εγκαταστήσει συστήματα εντοπισμού καπνών μέσω καμερών στον ΑΚΑΜΑ, στο Σταυροβούνι και στη Μαδαρή. Έχουμε στο πρόγραμμα να προσθεθούν ακόμη περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Ήδη αυτά λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια και στέλνουν πραγματική εικόνα στο Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο παρακολουθούμε. Επιπλέον έχουμε αρκετές άλλες κάμερες άλλων υπηρεσιών τα οποία μας δίνουν εικόνα το γύρω περιοχών. Έχουμε εικόνα από τα ντρόν τα οποία περιπολούν σε στρατηγικά σημεία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπωσδήποτε και αξιοποιούνται. Αν και ο καλύτερος μας σύμμαχος είναι οι ίδιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί από να είναι ανθρώπινος ο παράγοντας στις περισσότερες περιπτώσεις πυρκαγιών, όμως θέλω να πω, για να μην μηδενίζουμε τους συνανθρώπους μας, η πλειοψηφία, έναν τεράστιο ποσοστό, πάνω από 90%, είναι πολύ ευαισθητοποιημένο στην Κύπρο. Τα τηλέφωνα του Γενικού Κέντρου Επιχειρήσεως σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιοδήποτε καπνός, ακόμα και σκόνη από τρακτέρ και καμιά φορά ακόμα και υγρασία, ομίχλη, παίρνουν τηλέφωνα αμέσως, δεν σταματούν τα τηλέφωνα να χτυπούν. Δεν μας ενοχλεί, χαιρόμαστε που οι συμπολίτες μας είναι ευαισθητοποιημένοι, θέλουμε να μας ενημερώνουν για να ελέγχουμε την κάθε περίπτωση. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό της κοινωνίας μας.
0: Και γοστίζει δυστυχώς σε όλους μας. Ας πούμε λοιπόν για άλλη μια φορά τα τηλέφωνα, κύριε Κυριάκου.
1: Το 1407 στο τμήμα δασών ή το 112 στην πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Και μπορεί να το καλείτε και δεν ενοχλείται κανείς, ακόμη και αν κάνετε λάθος.
1: Για το όνομα του Θεού, ο μεγαλύτερος σύμμαχος μας σε αυτόν τον αγώνα είναι ήδη οι συμπολίτες μας.
0: Ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι να κρατήσουμε ασφαλή την χώρα μας, την Κύπρο μας, τα δάση μας, την Ήπεθρο και τους ανθρώπους μας βεβαίως. Βλέπουμε ότι χάνονται ανθρώποι στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιών, χάνονται περιουσίες, χάνονται ζωές. Κύριε Κυριάκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, να ευχηθούμε να πάνε, να συνεχίσουν να πηγαίνουν όλα καλά και να βγούμε αλόβητοι και αυτό το καλοκαίρι.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, τον Γλαύκο Κυριάκου.

0: Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι για τις πυρκαγιές και για τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται και πρέπει όλοι να λαμβάνουμε και να είμαστε όλοι σε επιφυλακή, γιατί το να σώσουμε την πατρίδα μας από τις πυρκαγιές δεν είναι καθήκον μόνο του Τμήματος Δασών και της πυροσβεστικής, είναι καθήκον για τον κάθε ένα από μας. Επόμενος μας σημερινός καλεσμένος, ο πρόεδρος του ΕΟΑΠ ΠΑΦΟΥ, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ο κύριος Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πέρα από πρόεδρος του ΕΟΑ, ο κύριος Πιτοκοπίτης είναι και ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει και βουλευτής και πρόεδρος αγροτικής οργάνωσης, επαρχιακός γραμματέας αγροτικής οργάνωσης, ενεργό και δραστήριο μέλος της κοινωνίας που, και βέβαια καταγόμενος και ο ίδιος από αγροτική οικογένεια, πάντα έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες μας και αυτό το δείχνει και με τις παρεμβάσεις του και με την εν γέννη συμπεριφορά του. Προχθές το Σαββάτο είχαμε μια εκδήλωση διαμαρτύριας των αμπελουργών για ένα θέμα το οποίο αφορά τις αποζημιώσεις από τις καταστροφές που επέφερε φέτος ο Περονόσπορος. Ο κύριος Πιτοκοπίτης ήταν παρόν. Θέλαμε έτσι να μας μεταφέρετε το κλίμα και το τι γίνεται, τι ενέργειες γίνονται, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καταρχάς, αγαπητέ Γιώργο, να πω ότι εξακολουθώ να είμαι ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ ΠΑΦΟΥ.
0: Ακριβώς.
1: Και βρέθηκα εκεί στην εκδήλωση του Σαββάτου.
0: Με αυτή σας την ιδιότητα.
1: Και από αυτήν την ιδιότητα ακριβώς. Να πούμε ότι είναι γεγονός ότι φέτος, λόγω των καιρικών συνθηκών, δηλαδή της μεγάλης υγρασίας και των ψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν την άνοιξη, δηλαδή τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, σε πολλές περιοχές της επαρχίας μας όπου ευδοκιμεί η αμπελοκαλλιέργεια, είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστεί ο Περονόσπορος, ο οποίος εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, καταστροφές στην φετινή παραγωγή σταφυλιών. Να πούμε ότι η λειτουργή του Τμήματος Γεωργίας καθηκόντως έχουν προχωρήσει σε επιθεωρήσεις των αμπελών και έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από το Τμήμα Γεωργίας, όπου καλούνται η παραγωγή συγκεκριμένων ποικιλιών σταφυλιών να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να προχωρήσει το τμήμα στην αποζημίωση αυτών των παραγωγών. Να πούμε ότι η ανακοίνωση βασικά αφορά ποικιλίες σταφυλιών των ντόπιων ποικιλίων, όπως είναι το μαύρο, το ξενιστέρι, το μαραδεύτικο και βασίλισσα. Αφήνοντας εκτός τις άλλες ποικιλίες, όπου πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις αμπελών και με αυτές τις ποικιλίες στην επαρχία μας. Σε συνομιλία, συζήτηση που είχα με λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας αλλά και σε επαφή που είχα προχθές με την ίδια την Υπουργό Γεωργίας, την κυρία Παναγιώτου, με την οποία βρεθήκαμε στα Κούκλια, τόνισα την ανησυχία των αμπελοκαλλιεργητών των ποικιλιών που δεν έχουν καλυφθεί με την παρούσα ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας, ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχιση της παρακολούθησης των αμπελώνων αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι εάν και εφόσον οι ζημιές οι οποίες παρουσιάζονται και σε αυτές τις ποικιλίες είναι σε έκταση και ένταση που να μπορούν να καλυφθούν από το σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων της αγροτικής παραγωγής, τότε να υπάρξουν διορθωτικές αποφάσεις από το Υπουργείο Γεωργίας. Η διαβεβαίωση που υπάρχει από τα αρμόδια Υπουργείων είναι ότι οι λειτουργοί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την πορεία των πραγμάτων, αγαπητέ Γιώργο, όσον αφορά τις ζημιές από τον Περονόσπορο, ούτως ώστε εντός Αυγούστου, εάν επαναλαμβάνω εκ των πραγμάτων, φανεί ότι τα δεδομένα τα πραγματικά δικαιολογούν την έκδοση νέων ανακοινώσεων από το Τμήμα Γεωργίας για κάλυψη ζημιών από περονόσπορο και για τις υπόλοιπες ποικιλίες. Αυτό να είστε σίγουροι ότι θα γίνει.
0: Η ΠΕΚ έχει εντωμεταξύ στείλει και επιστολή, νομίζω, έτσι, από την
1: περασμένη. Όχι μόνο η ΠΕΚ, όλες οι αγροτικές οργανώσεις, αγαπητέ Γιώργο, έχουν στείλει σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο Γεωργίας, με το οποίο ζητούν ναι, να υπάρξει συνέχιση της παρακολούθησης της κατάστασης, ούτως ώστε θεωρούμε ότι μέρος των αιτημάτων των παραγωγών είναι δικαιολογημένα. Οπότε αυτό θα διαφανεί μέσα Αυγούστου με τις τελικές επιθεωρήσεις που θα ακολουθήσουν από τους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας.
0: Βάσει των διαδικασιών που είχαν ψηφιστεί και από τη Βουλή, νομίζω, και προβλεπόταν από ζημιώσεις για αυτού του είδους τις ζημιές, κύριε Πιτοκοπίδη.
1: Σίγουρα όλες οι ζημιές στην παραγωγή θα πρέπει να καλύπτονται. Και αν δεν καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο μέτρο ή απόφαση, αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτεία δεν μπορεί, αν και εφόσον υπάρξει πραγματική σημαντική ζημιά σε έναν κλάδο, να μην μπορεί η πολιτεία να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους. Είτε με τα προγράμματα τα υφιστάμενα, είτε με τα προγράμματα de minimis, υπάρχουν διάφορα εργαλεία στη διάθεση της πολιτείας που μπορεί να καλύψει τις ζημιές των παραγωγών.
0: Και όντως είναι τόσο μεγάλη ζημιά, γιατί από ό,τι φάνηκε από τις μετρήσεις δεν είναι παντού έτσι, η καταστροφή ολοκληρωτική όπως λεγόταν αρχικά. Και...
1: τουλάχιστον στις ποικιλίες που ήδη έχουν ανακοινωθεί, η ζημιά μπορούμε να πούμε ότι είναι ολοκληρωτική. Για τις άλλες ποικιλίες αυτό θα διαφανεί εντός Αυγούστου, αγαπητέ Γιώργο.
0: Και πώς θα στοιχήσει αυτό και στις συνοβιομηχανίες, θα έχουν τώρα πρώτη ύλινα...
1: Ήδη υπάρχει πρόβλημα με το, διότι έχω μιλώ και με παραγωγούς, με ενοποιία, έχουν πρόβλημα στην εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων πρώτης ύλης, δηλαδή στα φιλιών.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, με τον ΕΟΑΜ όλα καλά, κύριε Πιτοκοπίδη.
1: Και με τον ΕΟΑΜ προχωρούμε σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας και τις αποφάσεις του Συμβουλίου, αγαπητέ Γιώργο, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των γραπτών εξετάσεων και των προφορικών όσον αφορά την πλήρωση των κενών θέσεων. Αναμένεται ότι το Επαρχιακό Συμβούλιο θα πάρει τις αποφάσεις του εντός Αυγούστου, ούτως ώστε από Σεπτέμβριο να υπάρξει πλήρης στελέχωση του οργανισμού για να μπορέσουμε πλέον να προχωρήσουμε στην αποστολή μας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Εσείς δεν έχετε πρόβλημα με την κρατική χορηγία, έτσι?
1: Σίγουρα έχουμε πρόβλημα με την κρατική χορηγία, αλλά αγαπητέ Γιώργο, εδώ να διευκρινίσω ότι δυστυχώς οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης, με βάση και την νομοθεσία δηλαδή, δεν δικαιούνται κρατικής χορηγίας, είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι και τα διάφορα κόστη και τα έργα που εκτελούνται κτλ. Οφείλουμε να τα καλύψουμε από τα τέλη που εισπράττουμε, είτε από την αποθέτευση, είτε από την αντιοδότηση, είτε από την υδροδότηση.
0: Αλλά στην υδροδότηση πληρώνετε και εσείς το Τμήμα Υδάτων, έτσι? Δεν είναι καθαρά αυτά τα χρήματα που παίρνετε?
1: Σίγουρα, μεγάλες ποσότητες νερού αγοράζομαι από το Τμήμα Υδάτων. Και να υπενθυμίσω εδώ, αγαπητέ Γιώργο, ότι δυστυχώς έχουμε παραλάβει έναν πολύ πεπαλαιωμένο και προβληματικών δίκτυων υποδομές για την υδατοπρομήθεια και με πεπαλαιωμένους και φθαρμένους αγωγούς και με ελλιπείς αποθηκευτικούς χώρους και προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να τα βγάλουμε πέρα. Έχουμε και τη στήριξη τεχνική τουλάχιστον και από το Τμήμα Υδάτων, αλλά και την στήριξη και των Δήμων και προχωρούμε.
0: Πώς πάμε με την επάρκεια του νερού, κύριε Πιτοκοπίδη?
1: Είμαστε στα όρια μας αυτήν την περίοδο και με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος και με τους επισκέπτες από τις άλλες επαρχίες. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί σε μεγάλων βαθμών. Τα διαχειριζόμαστε, επαναλαμβάνω, με τη στήριξη και βοήθεια και του Τμήματος Υδάτων και ευελπιστώ ότι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε οποιασδήποτε περικοπές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μας παταλάμε και να υπερκαταναλώνουμε το νερό. Το νερό είναι ελάχιστο, είναι λίγο είναι πολύτιμο, πρέπει να το προσέχουμε, πρέπει να το χρησιμοποιούμε με πολύ φιδόν και προσοχή.
0: Οι μονάδες δουλεύουν κανονικά, στο φουλ, δεν έχουμε έτσι οποιαδήποτε προβλήματα, έτσι.
1: Οι μονάδες λειτουργούν κανονικά, έχουμε τις 20.000 ημερησίως από τα κούκλια, τις 12.000 από το απότιμα και προχωρούμε.
0: Μάλιστα,
1: αναμένουμε, αναμένουμε και την μονάδα στην περιοχή της πόλης της Οκούς, διότι και εκεί είναι νεοριακά που διαχειριζόμαστε τα θέματα της διαχείρισης του νερού. Και σίγουρα, εάν δεν υπάρξει ταχεία διαδικασία εγκατάσταση και λειτουργία σε μονάδα αφαλάτωση και στον κόλπο Χρυσοκούς, θα έχουμε πολύ σύντομα προβλήματα. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα που συζήτησα προχθές με την Υπουργό, στην παρουσία και του επαρχιακού μηχανικού τμήματος υδάτων του φίλου του Χάρη του Πεσχολή. Mm-hmm. Και υπήρξε εκεί σύγκληση απόψεων ότι θα πρέπει οι διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση να προχωρήσουν.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να μην καθυστερήσουν και αυτά, γιατί είναι πολλά αυτά που καθυστερούν αναφορικά με τα έργα στην Πάφο γενικότερα, δυστυχώς. Εκείνη η γεώτρηση η περίφημη που είχαμε βρει έτσι μπόλικο νερό, τελικά δεν καταφέραμε ακόμη να την συνδέσουμε με το δίκτυο.
1: Καταρχάς εκεί να πούμε ότι δεν χρειάστηκε ακόμα να συνδεθεί η συγκεκριμένη γεώτρηση με το δίκτυο.
0: Έγιναν όμως οι απαραίτητες διαδικασίες ούτως ώστε να μπορούμε.
1: Οι διαδικασίες βρίσκονται προς το τέλος και έχω ενημερώσει και την Υπουργό, την κυρία Παναγιώτου, ότι εντός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, όταν θα συνδεθεί πλήρως η γεώτρηση με το δίκτυο της περιοχής, ανεξάρτητα αν η ίδια θα είναι στο Υπουργείο ή όχι, θα είναι οι επίσημοι καλεσμένοι μας για τα εγγένεια για την έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης γεώτρησης.
0: Α, γιατί μπορεί και να μην είναι εδώ που τα λέμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κύριε Πιτογοπίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλές διακοπές και σε εσάς, γι' αυτό και εμείς αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε εκπομπές, μετά θα έχουμε και εμείς μια 15ημερη διακοπή. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, εσείς βέβαια θα βρίσκεστε σε συναγερμό από ό,τι φαντάζομαστε.
1: Αυτό να διευθυνίζεται ότι ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης δεν πάει διακοπές, εδώ θα είμαστε. Τα συνεργεία μας είτε για όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουν και για την υδατοπροβλήθεια και για το αποχετευτικό. Αντιλαμβάνεσαι αυτά τα θέματα, δεν θα διακοπές. Οπότε σίγουρα το προσωπικό μας, εκείνο το οποίο πρέπει, θα είναι σε επιφυλακή όλο αυτό το διάστημα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Αυτά και από τον κύριο Πιτογοπίτη.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομές συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αξάντε σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ας πλέον συνεργάτης μας, τον χαρακτηρίζουμε, κύριος Μιχάλης Νικολάου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ και πολλά άλλα βέβαια εκτός από αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα, κύριε Σαξάτη.
0: Λοιπόν, κάντε μας μια ενημέρωση. Είχαμε τίποτε χθες βράδυ αξιόλογο?
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το, για όλο το τριήμερο. Το σοβαρότερο από τα επεισόδια που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν το τροχαίο δυστύχημα σε συνδυασμό με εργατικό ατύχημα που συνέβη το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή της Μαραθούντας, όταν όχημα βαρετού τύπου, το οποίο χρησιμοποιείται για αφαίρεση οδοστρώματος, ενώ οδηγείται από αλλοδαπό έχοντας άλλους τρεις ομοεθνείς επιβάτες του, σε κατηφορικό δρόμο στην περιοχή που ανέφερα. Δυστυχώς χάθηκε ο έλεγχος του οχήματος, έκλεινε προς τα δεξιά με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Το ευχάριστο είναι ότι τα τέσσερα πρόσωπα που επέβαιναν δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και δεν είχαμε οτιδήποτε πέρα το τραγικό από κατάγματα και παρόμοιας φύσεως κακώσεις. Ήδη ο ένας έχει πάρει εξιτήριο, οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται για περίθαλψη, όσο έχω αναφέρει, φέροντας κάποια κατάγματα. Το επεισόδιο αυτό διερευνάται από την αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μικροεπισόδια, είχαμε μια σύλληψη ψες για ανησυχία και μαχαιροφορία από 25χρονο, όταν ερευνήθηκε από την αστυνομία, είχε στην αντοχή του δύο μαχαίρια. Περαιτέρω προκάλεσε ανησυχία με φωνές και ύβρις, έχει συλληφθεί. Σε μια άλλη περίπτωση, κατόπιν τροχαίου δυστυχήματος που είχαν μεταξύ τους, οι δύο οδηγοί φαίνεται να ήρθαν σε κάποια αντιπαράθεση. Ένας εξ αυτών ξέφυγε εντελώς, εξύβρισε, απείλησε και προκάλεσε περαιτέρω ζημίες στο όχημα του άλλου εμπλεκόμενου οδηγού. Έχει συλληφθεί και αυτός και αναμένεται σήμερα να κατηγορηθεί στο δικαστήριο. Επίσης το Σάββατο, ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται να είχε κλέψει τσάντα γυναίκας από καθεστιατόριο, εντοπίστηκε από την αστυνομία, εντοπίστηκε επίσης και η κλοπημένη περιουσία και αυτός αναμένεται σήμερα να κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Πέραν αυτού, να αναφερθούμε και σε μια πυρκαγιά που υπήρξε επίσης το Σάββατο, γύρω στο μεσημέρι. Φανερά έκδηλα κακόβουλη ενέργεια και μιλούμε για το δρόμο προδρόμι προς Αρόδες. Οι εξετάσεις της αστυνομίας μαζί με την πυροσβεστική εντόπισαν πέραν της μίας εστίας, συνολικά 5 εστίες στον ίδιο δρόμο, κάτι που εμφανώς υποδηλεί ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια κάποιου προσώπου. Οι εξετάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται και καλούμε και τον οποιοδήποτε έχει αντιληφθεί την παρουσία οποιοδήποτε υπόπτου προσώπου ή κατέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία να στη διαβιβάσει με τον τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος, καθότι είναι πολύ σημαντικό. Εργαζόμαστε για την πρόληψη σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες όπως πυροσβεστική, τμήμα δασών, υπηρεσία θύρας. Καθημερινά έχουμε περίπολα για προληπτικούς λόγους. Είχαμε αυτό το κρούσμα, κύριε Σαξαντέ, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και ευτυχώς με την έγκαιρη δράση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της τμήματος δασών δεν έχει επεκταθεί. Όσον αφορά τους τροχαίους ελέγχους, να αναφερθούμε στην επιχείρηση που διενεργήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Πάντοτε σκοπός μας, το επαναλαμβάνουμε, είναι η πρόληψη των τροχαίων θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, με πάταξη νεανικής παραβατικότητας καθώς και εντοπισμό οδηγών που οδηγούν παράνομα. Μέσα σε ένα τρίωρο εντοπίστηκαν και καταγγέλθηκαν συνολικά 86 καταγγελίες, κύριε Σαξαντέ, μεταξύ των οποίων και από επιματινή ώρα ένας υπό την επίρρεια αλκοόλης, ένας ο οποίος ήταν θετικός σε νάρκο τεστ, και ζώνη ασφαλείας, 14 καταγγελίες. Έγιναν 6 κατακρατήσεις οχημάτων και μια μοτοσυκλέτας, η οποία οδηγούνται χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει ο καθένας να αποκτήσει την οδική συνείδηση. Δεν είναι πρόθεσή μας η καταγγελία. Πρόθεσή μας είναι η πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και άλλων αδικημάτων. Φαίνεται ότι όσο πιο έντονη είναι η παρουσία μας, τόσο περισσότερες είναι και οι καταγγελίες, το οποίο δεν ευχόμαστε να συμβαίνει έτσι. Εμείς θα ήταν ευχαρίστηση και ικανοποίηση να ανακόπτονται, να ελέγχονται οι οδηγοί και να διαπιστώνεται ότι οδηγούν με ασφάλεια, έχοντας όλα τα έγγραφα σε ισχύ και να μην προκύψουν καταγγελίες. Σε τελική ανάλυση καθόλου των τριήμερων, περίπου οι καταγγελίες ανήλθαν στις 200, 14 πρόσωπα επί του ότι οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλης, άλλοι 28 για υπέρβαση ταχύτητας. Και θέλω εδώ να αναφέρω ότι για την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η αστυνομία σε πανκύπρια βάση θα διενεργεί επιχειρήσεις συντονισμένες για πάταξη του φαινομένου.
0: Είναι πανευρωπαϊκή αυτή η εκστρατεία, έτσι.
1: Ακριβώς, και αφορά τον εντοπισμό προσώπων που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας, η οποία είναι και από τις βασικές αιτίες των σοβαρών τροχαίων οδικών συγκρίσεων, κύριε Σαξατέ. Προτρέπουμε τους οδηγούς όχι μόνο να μην υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας, αλλά να οδηγούν με σύνεση, αμυντικά, να λαμβάνουν υπόψη την παρουσία άλλων οδηγών αλλά και πεζών, ώστε να αποφεύγουν τα δυσάρεστα.
0: Και να πούμε, κύριε Νικολάου, ότι αυτό το διάστημα θα έχουμε αυξημένη κίνηση λόγω των διακοπών. Ο καθένας θα ταξιδέψει, θα κινηθούν.
1: Οπότε θα πρέπει να λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια τόσο των ατόμων μας αλλά και των άλλων προσώπων που επιβαίνουν στο όχημά μας, οι οποίοι σίγουρα είναι είτε στενά μας συγγενικά πρόσωπα, είτε στενοί φίλοι, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς, ώστε, κύριε Σάξαρε, να μην έχουμε αυτές τις τραγωδίες επί της ασφάλτου, τις οποίες σίγουρα και απευχόμαστε.
0: Να πούμε και κάτι που το περνούμε έτσι λίγο στα... Ακόμη δεν το έχουμε δηλαδή εμπεδώσει και δεν το συνειδητοποιήσουμε. Ενώ θυμάμαι παλιότερα κυκλοφορούσαμε, η ζώνη δεν ήταν τίποτα... ούτε καν υποχρεωτική δεν ήταν η ζώνη ασφαλείας για τον οδηγό. Αργότερα, σήμερα δεν μπορεί να διανοηθεί κανένας ότι θα μπει στο αμάξι, θα φορέσει αμέσως την ζώνη ασφαλείας. Το ίδιο πρέπει να γίνεται για τους επιβάτες, έτσι.
1: Ακριβώς. Σίγουρα η νομοθεσία ισχύει και για τους συλλογικών αλλά και για τα πρόσωπα που επιβαίνουν.
0: Και μπορεί να καταγγελθούν εάν δεν
1: φέρουν. Βέβαια, και ο οδηγός ότι τους επέτρεψε. Αντιλαμβάνεστε τώρα ένας οδηγός να μην έχει ούτε ο ίδιος, ούτε ο συνοδηγός, ούτε και δύο επιβάτες. Αντιλαμβάνεστε ότι ο εξώδικο είναι τετραπλό, καθότι ως υπεύθυνο πρόσωπο του ελόγου οχήματος επιτρέπει την παρουσία προσώπου χωρίς να είναι προστατευμένη με τη ζώνη ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Και μιας και έχουμε περίοδο διακοπών, έτσι ως ήθιστε, κύριε Νικολάου, να πούμε και 2-3 πράγματα για το πώς πρέπει να ασφαλίζουμε τις περιουσίες μας στα σπίτια μας όσοι θα απουσιάσουν, ειδικά για κάποιο διάστημα από αυτά.
1: Αναμφίβολα θα πρέπει ο καθένας να αναγνωρίσει ότι οι διαρρήκτες τρέχουν, αρκετούς έχουμε συλλάβει, αρκετούς έχουμε καταδικάσει, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν χρειάζεται να το πει οποιοδήποτε Μιχάλη Νικολάου ότι δεν θα εξαλειφθεί σε καμία περίπτωση. Πάντοτε θα υπάρχουν τα πρόσωπα που παρανομούν, τα πρόσωπα που επιδιώκουν τις κλοπές. Θα πρέπει ο καθένας να λαμβάνει τα δικά του μέτρα προστασίας της περιουσίας του, όχι μόνο αυτούς που θα λείψουν για αρκετές μέρες, αλλά και για μια ολιγόρη απουσία από το σπίτι. Έχουμε την υποχρέωση προς το και προς το εαυτό μας σίγουρα να ασφαλίζουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Ο οποιοδήποτε μπορεί σίγουρα τα επιπλέοντα μέτρα ασφάλειας των παραθύρων και εισόδων θα ήταν ευθύς έργο. Τα συστήματα συναγερμού είναι απαραίτητα, καθώς τις κάμερες ασφαλείας. Να αποφεύγουμε να φυλάσσουμε και να κρατούμε στην κατοικία μας μεγάλα χρηματικά ποσά ή πολύτιμα αντικείμενα, ή αν και αυτά αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχουν εκεί, να λαμβάνονται τέτοια μέτρα ώστε να μην εντοπιστούν εύκολα. Επιπλέον, πολύ καλό θα είναι ο κάθε γείτονας να έχει την έγνοια της γειτονιάς του, δηλαδή λείπει από το σπίτι του ο κύριος Σαξατές, ο Μιχάλης Νικολάου που είναι δίπλα, αν αντιληφθεί κάτι να ενημερώσει έγκαιρα την αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, η αλληλοβοήθεια, καθώς και η διαβίβαση κάποιων πληροφοριών στην αστυνομία, κάποτε βγουν θετικά στην αποτροπή του εγκλήματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε να περάσει έτσι χωρίς απρόπτα αυτό το διάστημα που είναι δύσκολο για όλους εσάς που είστε υποχρεωμένοι, για όλους εμάς μάλλον, βάζω και τους εαυτούς μας μέσα, που είμαστε από τις υπηρεσίες που δεν μπορούμε έτσι εύκολα να διακόψουμε.
1: Αλλά σίγουρα, σίγουρα ευχόμαστε στον καθένα να περάσει τις διακοπές του χωρίς να έχουμε καθόλου το οποιοδήποτε το παραμικρό επεισόδιο, είτε άλλο παρατράγουδο, είτε αφορά αυτό τροχιά δυστυχήματα, είτε κλοπές, είτε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Εμείς θα είμαστε επιποδός. Είναι αντιληπτό ότι δεν μπορεί να είμαστε πανταχού παρών. Λαμβάνουμε μέτρα για διάφορες είδους αδικήματα, τόσο για την πρόληψη πυρκαγιών, τόσο για την πρόληψη ενδοχέων αδικημάτων, κλοπών, διαρρήξεων. Προσπαθούμε να έχουμε πεζές περιπολίες αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες σε πολυσύχνα στα μέρη όπως το λιμάνι, την παλιά πόλη, την Αγίου Αντωνίου, όπου υπάρχουν οι διάφορα υποστατικά και κατανάλωση αλκοόλης. Αντιλαμβάνεστε, τα καθήκοντα μας είναι αρκετά, αλλά οφείλουμε όλα να τα εκπληρώσουμε και για να υπηρετήσουμε τους πολίτες όσοι είναι το καθήκον μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολάου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Νικολάου. Οι διαδρομές συνεχίζονται.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: του στην Πάφο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΣΠΕΚ, τον κύριο Χρήστο Παπαπέτρου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαπέτρου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι δυστυχώς συνεχή. Αυτή τη φορά ο περονόσπορος δεν χτύπησε τις πατάτες, χτύπησε τα αμπέλια και ιδιαίτερα εδώ στην επαρχία μας, προκαλώντας όντως πρόβλημα και ζημιά στους αμπελουργούς. Τώρα, είχαμε μιλήσει πριν με τον κύριο Πιτοκοπίτη, ο οποίος είναι και ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ στην Πάφο, κύριε Παπαπέτρου. Πώς ακριβώς υπάρχει έτσι μια νομοθεσία που καλύπτει κάποια άλλα δεν καλύπτει, πώς γίνεται αυτό το θέμα με τις αποζημιώσεις, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε πρόβλημα, διαμαρτυρίες, αυτοί καλύπτονται, αυτοί δεν καλύπτονται. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Όντως, μετά την κατάργηση του ΟΓΑ το καλοκαίρι του 2019, έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση τότε έναν πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου. Ένα πλαίσιο το οποίο στην ουσία δεν είναι ασφαλιστικό, και ενώ εμείς τότε θυμούμε πολύ καλά, επιμέναμε ότι έπρεπε να βελτιωθεί ο υφιστάμενος τότε οργανισμός γεωργικής ασφάλισης. Εν τούτης, μετά από τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ο ΟΓΑ καταργήθηκε και δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο, το οποίο είναι στην ουσία ασφάλεια εισοδήματος και όχι ασφάλεια αποζημίωσης των ζημιών, όπως είμαστε μαθημένοι τόσα χρόνια. Λοιπόν, τότε είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου σαν ΠΕΚ. Όμως η ουσία είναι ότι αυτό το πλαίσιο καλύπτει και κάποιους κινδύνους από ασθένειες, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή του περονόσπορου, ο οποίος ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους γεωργούς, σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για ένα κίνδυνο, μια ασθένεια η οποία είχε εξελιχθεί σε επιφυτεία λόγω των καιρικών συνθήκων. Δυστυχώς υπάρχουν μέσα κάποιοι κανονισμοί απαράδεκτοι φυσικά, όπως πρέπει οι ζημιές να ξεπερνούν το ποσοστό του 50% σε σύμπλεγμα κοινοτήτων. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει σύμπλεγμα κοινοτήτων, και όχι μια ευρύτερη περιοχή την οποία μπορούν ήδη οι λειτουργοί του Δήμαρχου Γεωργίας να καθορίσουν? Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα, ότι στο Όμωδος υπάρχουν αρκετές ζημιές, αλλά επειδή δεν υπάρχει σύμπλεγμα κοινοτήτων εκεί που έχουν ζημιές, είναι και το Όμωδος έξω.
0: Είναι ξεκρεμάστη.
1: Πέστε μου.
0: Είναι ξεκρεμάστη, λέω και αυτή.
1: Είναι ξεκρεμάστη, όπως είναι αυτή τη στιγμή η βάση του πλαισίου, ξεκρεμάστη, και οι αγρότες που έχουν υποστούν ζημιές από τον περονόσπορο στην επαρχία Πάφου, στην οποία ήταν έντονο το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ οι βιολογικές καλλιέργειες, οι οποίες δεν έχουν όπλα αντιμετώπισης αυτής της ασθένειας, δεν έχουν ενταχθεί μέσα. Για να δείτε τι γίνεται εδώ, θεωρούμε ότι είναι και αυτό να παραδεχτώ και δείχνει την όλη κατάσταση.
0: Όλα αυτά όμως προβλεπόταν και ψηφίστηκαν, έτσι, από κάποιους.
1: Κοιτάξτε, ο κανονισμός ψηφίστηκε από την Βουλή. Τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, εδώ όμως υπάρχει αυτό το θέμα της εφαρμογής του κανονισμού, το οποίο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ισχύσει. Εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε αυτό το σημείο.

0: κοινοτήτων να καταργηθεί. Καταργήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν καταργήθηκε, παράδειγμα όπως το χαράζι κλπ. Κλπ. Για άλλους κινδύνους. Mm-hmm. Όσον αφορά το θέμα των ασθενειών, δυστυχώς δεν έχει καταργηθεί. Και είναι άδικο αυτό το πράγμα, γιατί τι σχέση έχει αν ένας συγκεκριμένος γεωργός ή κάποιοι συγκεκριμένοι γεωργοί σε μια περιοχή, την οποιαδήποτε περιοχή, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την ασθένεια, mm-hmm. να μην μπορούν να αποζημιωθούν, διότι είτε δεν υπάρχει σύμπλεγμα κοινοτήτων, είτε δεν υπάρχει 50% και πλέον ζημιά στο σύνολο της σε αυτόν το σύμπλεγμα κοινοτήτων. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί οι ανθρώποι συνεχίζουν να καταβάλουν τις εισφορές τους βάσει της νομοθεσίας για να αν μπορούν να είναι ασφαλισμένοι κατά κάποιον τρόπο από διάφορους κινδύνους. Γιατί να σας πω ότι χωρίς αυτή την ασφάλεια εντός εισαγωγικών, η γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες της αλλαγής του κλίματος που βιώνουμε σήμερα, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν. Πόσο μάλλον όταν δεν αποζημιώνονται, πώς μπορούν να έχουν ενδιαφέρον και στην προκειμένη περίπτωση για τα μπέλια, τη στιγμή που και η τιμή των σταφυλιών είναι καθυλωμένη σε χαμηλό ύψος εδώ και χρόνια, γιατί να συνεχίσουν? Και άμα αναλογιστεί κάποιος ότι μιλούμε για μια καλλιέργεια η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την Ήπειρον όσον αφορά και την κοινωνική συνοχή, αλλά όσον αφορά και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, mm-hmm. το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο για τον τόπο μας. Γι' αυτό οι αγροτικές οργανώσεις είχαμε αιτηθεί στο Υπουργείο για να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση ή να βρεθεί οποιοσδήποτε τρόπος διαφορετικός, νόμιμος, συμβατός με τα ευρωπαϊκά, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, mm-hmm. ώστε να μπορέσουν να καταβληθούν κάποια λεφτά και σε αυτούς που έχουν μείνει έξω από τις ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί, αγαπητέ μου, ο Περονόσπορος δεν διαλέγει ποικιλίες για να χτυπήσει. Mm-hmm. Και από την άλλη, πρέπει επιτέλους και το Τμήμα Γεωργίας να εξυγχρονιστεί. Είναι κάτι το οποίο βάλαμε και στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον περασμένο Ιούνιο, σαν ΠΕΚ. Δεν μπορεί η Γεωργία να πρέπει να εξυγχρονιστούν γενικά και το Τμήμα Γεωργίας να μην μπορεί να εξυγχρονιστεί μέσα από το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, ούτως ώστε με διάφορα μηχανήματα, με μετεωρολογικούς σταθμούς που πρέπει να εγκαταστήσει, οι οποίοι δεν στοιχίζουν και πολλά λεφτά, να μπορούν να βγάζουν και τις ανακοινώσεις τους την ώρα που πρέπει, ούτως ώστε οι γεωργοί να ξεκινούν για τη συγκεκριμένη περίπτωση του ψεγασμούς τους την ώρα που πρέπει. Γιατί άλλη ζωτική σημασία θέμα είναι και ο πρώτος ψεγασμός. Φυσικά οι πλήστοι παρακολουθούν και ήδη, αλλά βγαίνουν και ανακοινώσεις από το Τμήμα Γεωργίας ότι έχουμε έξαρτη, πρέπει να προλάβουμε τον πεδοδόσπορο. Σε αυτή την περίπτωση έχουν καθυστερήσει για διάφορους λόγους. Έχουν καθυστερήσει να βγάλουν και την ανακοίνωση. Άρα λοιπόν, με όλα αυτά πρέπει να συζητήσουμε με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο, και έχω μιλήσει με την Υπουργό από την περασμένη εβδομάδα για αυτό το θέμα, και είναι έτοιμοι να βρουν τις λύσεις από ό,τι με διαβεβαίωσε για να προχωρήσουν, να καλυφθούν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαπέτρου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλές διακοπές και μακάρι να ευοδοθούν οι προσπάθειες και να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι τελευταίοι των Μοϊκανών, θα λέγαμε πάντα, σε αυτό τον κλάδο, το οποίο είναι και ζωτικής σημασίας ακόμη για τον τόπο μας και για την οικονομία, αλλά και για το ένα σωρό άλλες παραμέτρους, και δυστυχώς νιώθουν να εγκαταλείπονται σε πολλές περιπτώσεις. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ επίσης, να πούμε σε όλον τον κόσμο καλή ξεκούραση, αλλά και διακοπές να είμαστε. Ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Πάντα.
0: Μέσα και από τις διακοπές. Ο αγώνας είναι συνεχής, είναι καθημερινός. Να πούμε, ο αγροτικός κόσμος δέχεται πιέσεις από παντού, συνεχώς, και πρέπει ενωμένοι να προσπαθούμε να τις αντιμετωπίζουμε προς όφελος των αγροτών, της υπαίθρου και του τόπου ευρύτερα.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαπέτρου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.

0: Αυτά λοιπόν και από τον μέτωπο των αμπελουργών και του περονόσπορου θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες ευθύνες σε κάποιους, ιδιαίτερα στην Βουλή, οι οποίοι όταν ψήφιζαν αυτούς τους κανονισμούς θα έπρεπε να μιλήσουν και με τους αμπελουργούς και τους υπόλοιπους αγρότες, ώστε να ψηφίσουν ένα κανονισμό που θα προστάτευε και θα τους προστάτευε από όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε πολύ Χρυσοχούς. Ο Δημάρχος Πόλεως Χρυσοχούς, ο κύριος Γιώτης Παπαχριστοφή, στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Παπαχριστοφή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Τι, είχατε προβλήματα πάλι εκεί με τους αντιδημάρχους?
1: Δεν φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι το παλιό καθεστώς έχει τελειώσει ως κοινοτάρχες. Ο τρόπος που λειτουργούσαν, κάποιοι τον ονειρεύονται και θέλουν να επανέλθει πίσω. Γι' αυτόν λένε ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν καθαρίζομαι και πρέπει να αναλάβουν οι αντιδήμαρχοι να καθαρίζουν τα λεφτά που εφέραν, να τα αναλάβουν, να τα διασκεδάζουν με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι τα διασκέδαζαν όταν ήταν κοινοτάρχοι.
0: Εσείς δηλαδή έχετε πρόβλημα, κύριε Παπαχριστοφή, να αναλάβουν κάποια καθήκοντα οι αντιδήμαρχοι, αφού πληρώνονται που πληρώνονται?
1: Τα καθήκοντα τους, γνωρίζουν τα καθήκοντα τους, πρέπει να τα αναλάβουν. Όμως δεν είναι αυτό που θέλουν αυτοί κάποιοι. Είναι να έχουν το διπλοκάμπινο, να το κρατούν να γυρίζουν για τις προσωπικές τους δουλειές. Είναι να έχουν το checkbook, να κόβουν επιταγές θέλουν και με ποιον τρόπο δεν θέλουν. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Είναι αυτά που ονειρεύονται, που έχουν χάσει κάποιους. Γι' αυτόν, όπως έχει πει ο αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρας, που βγήκε σε πρωινόν εκπομπή του ΡΙΚ και κατηγόρησε ότι δεν καθαρίζουμε, δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες, δεν. Σήμερα έχουμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, δημόσια εδώ. Οι συνεδρίες μας είναι δημόσιες, θα τον προκαλέσουμε να μας πει. Θα είναι εδώ και υπηρεσιακή. Πόσες μέρες έχουν πάει εκεί στην Κρουτέρα, το εργατικό προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό, καθαρίσαμε. Πολλά τεμάχια, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι κομμάτια, τεμάχια τα οποία εδώ και δεκαετίες δεν έχουν κάνει τίποτε. Που πραγματικά τίποτε, ούτε καδενοφόρα μπορούν να πάνε να μπουν μέσα για να καθαρίσουν. Ζήτησα από καδενοφόρα να μπει να κάνει αντιπυρικές ζώνες σε τεμάχια. Δεν μπορούν να πάνε.
0: Είναι απροσπέλαστα.
1: Σήμερα δημόσια θα προκαλέσω με τους υπηρεσιακούς εδώ, θα είναι επιστάτες, θα είναι υγειονομικοί που πηγαίνουν, έρχονται εκεί, βλέπουν, καταγράφουν και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερα και στην Κρήτου Τέρα και σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
0: Μάλιστα. Πώς θα πάτε τώρα εκεί με τον τουρισμό? Είναι ο μήνας, φαντάζομαι, που θα πάρει ζωή εκεί η περιοχή, παρόλο ότι είναι πεσμένα τα πράγματα φέτος γενικώς.
1: Όχι, δεν είναι πεσμένα. Η περιοχή έχει αρκετών κόσμων, ιδιαίτερα τα Σαββατοκυριακά. Είναι κατακλυσμός από κόσμο. Πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, φαίνεται και ο Αύγουστος, ιδιαίτερα τα Σαββατοκυριακά, και αναμένουμε να έχει συνέχεια. Οι επιχειρήσεις εδώ δουλεύουν, αυτοί που είναι επαγγελματίες, έχουν επαγγελματισμό, δουλεύουν. Όμως δυστυχώς ο αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρας προσπαθεί να δυσφημίσει την κοινότητα του, ότι είναι επικίνδυνη, ότι είναι λερωμένη, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει το έλειος. Είναι επικίνδυνος και καταστροφικός για την κοινότητα του, αλλά και για το Δήμο γενικότερα, να βγαίνει να κατηγορεί. Έχει το κάθε δικαίωμα σε κάθε συνεδρία να πει εδώ δημόσια που υστερεί, που δεν κάναμε οτιδήποτε. Γιατί δεν τα λέει εδώ?
0: Δεν
1: γιατί
0: τα λέει.
1: Δεν τα λέει δημόσια. Ονειρεύεται το παλιό καθεστώς, το οποίο είναι παρελθόν.
0: Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή ο ίδιος να καθαρίζει την κοινότητα του?
1: Όχι, δεν του το επιτρέπεται. Να ζητήσει, και όσες φορές ζήτησε, οι εργάτες ήταν πολλές μέρες εκεί και στιγυρίζαν, καθάριζαν, έκοβαν φόρτα, υπογιάτιζαν, αλλάξαμε όλες τις σημάσεις, τις ταπέλες του κοινότητα, κάναμε αρκετά πράγματα που δεν τα έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Τεμάχια τα οποία εδώ και δεκαετίες δεν καθαρίστηκαν. Καθαρίζομαι. Όμως είναι κάποια τεμάχια ανίσβατα που δεν μπορείς. Εδώ και δεκαετίες δεν έχουν κάνει τίποτα, εγκατελειμμένα.
0: Κάνουμε
1: ό,τι μπορούμε.
0: Είναι εκεί που υπάρχουν και οι περίφημοι καταράκτες, έτσι, στην Κρήτη του Τερά, και επισκέπτεται πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με την προσπέλαση εκεί και αν είναι ασφαλές, αν υπάρχει κίνδυνος.
1: Όταν ένα ποταμός, ο οποίος είναι γεμάτος από δέντρα, βλάστηση, τι πρέπει να κάνεις, να ξυλώσεις.
0: Υπάρχει και θέμα με το τμήμα δασών, έτσι, δεν μπορείς να ανεξέλεκτα να...
1: Είναι νατούρα, δεν μπορείς κάποια πράγματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και όπου υπάρχει ξηρά χόρτα, πράγματα, αυτά καθαρίζουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όμως να βγαίνει, να μηδενίζει και να λέει, νομίζω κάνει το χειρότερο για την κοινότητα.
0: Λοιπόν, αυτά θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε και στη σημερινή συνεδρία, κύριε Παπαχριστόφη. Και είναι, μεταδίδονται έτσι οι συνεδριάσεις σας και δημόσια.
1: Ζωντανά, μάλιστα. Μέσα από το Facebook.
0: Λοιπόν, πέρα όμως από αυτά, έχετε και άλλα θέματα εκεί στην περιοχή. Είχατε και κάποιες συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Ενημερωθήκατε και για τον δρόμο Πάφου Πόλης. Τι έχουμε, κάτι.
1: Είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Αλέξη Βασιάδη. Στο ΕΔΕΠΑΦΟ μας ενημέρωσε για την πρώτη φάση, τη δεύτερη φάση, την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου. Φαίνεται ότι εντός των ημερών θα δοθεί το πρώτο τμήμα από τη Μεσόγειο προς τη Τσάδα, στην κυκλοφορία. Το δεύτερο θα πάει ακόμα 3 μήνες μέχρι εκεί στη Γιόλου να ολοκληρώσει, πολύ καθυστερημένα. Η πρώτη φάση να αναμένεται μέχρι τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών θα βγάλει το πόρισμα της, που είναι 3 πιθανά σενάρια, είναι η κατοκύρωση, η διαπραγμάτευση ή η ακύρωση της προσφοράς. Εμείς ευχόμαστε να είναι κατοκύρωση, να μην τρώμε άλλο χρόνο. Όμως δεν μπορεί κανέναν να παρέμβει σε αυτή την Επιτροπή, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Πρόεδρος. Αυτή η Επιτροπή θα βγάλει το πόρισμα της και θα το εισηγηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η δεύτερη φάση. Που αναμένουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις και τα περιβαλλοντικά θέματα. Δεσμεύτηκαν εκεί, ήταν το χρηματολόγιο, ήταν η υπηρεσία περιβάλλοντος. Τέλος του χρόνου θα ολοκληρώσουν και αναμένουμε ότι μέχρι τον Μάρτιο, το αργότερο Απρίλιο, πρέπει να προκηρυχθούν οι προσφορές για τη δεύτερη φάση τετραπλής κατεύθυνσης από το Στρουμπί προς την πόλη.
0: Μακάρι αυτή τη φορά να πάνε βάση, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να έχουμε κάποια εξέλιξη. Γιατί...
1: Δυστυχώς το δημόσιο είναι ένα προβληματικό σύστημα που διενέφθηκε. Δεν γίνεται να περιμένεις από έναν υπάλληλο και αν αυτός ο υπάλληλος αρρωστήσει ή πάει άδεια να καθυστερά έργα εκατομμυρίων. Κάθε μήνα που καθυστερά έναν έργο είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ένα έργο των 100 εκατομμυρίων. Αν καθυστερήσει ένα έργο είναι συν 10 εκατομμύρια. Για όνομα του Θεού. Για να μην έχουμε και κάποιον αντικαταστάτη αυτού που κάνει μια δουλειά, δεν έχουν δεύτερο. Είτε στο χτηματολόγιο είτε οπουδήποτε αλλού. Το αναφέραμε εκεί, διαμαρτυρώμενοι όλοι μας που ήταν στην παρουσία του Υπουργού και εύχομαι και η Βουλή και η κυβέρνηση να κάνουν τομές, να βρουν τρόπους. Δεν γίνεται να καθυστερούν έργα εκατομμυρίων και να κρέμονται από έναν υπάλληλο.
0: Συμβαίνουν και αυτά δηλαδή, μετά σε όλα τα άλλα.
1: Μας ενημέρωσε εκεί το χτηματολόγιο ότι 2 άτομα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν μπορούν άλλοι. Είπαμε να προσλάβουμε αφιπηρετούντες υπαλλήλους του χτηματολογίου ή από το κεντρικό χτυματολόγιο στην Λευκοσία, είπε ο Υπουργός. Να έρθουν άτομα να βοηθήσουν και λέω όχι, δεν γίνεται, δεν μπορούν. Είναι νέα συστήματα, δεν μπορούν.
0: Στην εποχή δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, τώρα μιλάμε για...
1: ωραία. Αυτά μας έχουν αναφέρει. Δεν μπορεί κανένας, είτε από το κεντρικό χτυματολόγιο να έρθουν ή από τους αφιπηρετήσαντες, με αγοράν υπηρεσιών, να βοηθήσουν να γίνει πιο γρήγορα αυτή η δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν.
0: Το θέμα με εκεί με την επέκταση στο Λατσί δεν είναι καλό ή θα έχουμε και εκεί σκούρα τα πράγματα. Βλέπουμε αντιδράσεις, άρχισαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να φωνάζουν.
1: Είναι κάποιοι που διαχρονικά όλα τα βλέπουν μαύρα και θέλουν να σταματήσουν την κάθε ανάπτυξη. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να αντιληφθούμε ότι ακόμα και το σπίτι το οποίο μένουμε ή όποιος δρόμος γίνεται έχει περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν πρέπει ούτε να έχουμε σπίτια, ούτε δρόμους ή οτιδήποτε. Δεν γίνεται απέναντι στην Τουρκία να έχει 10 μαρίνες, να εξυπηρετείται ο κόσμος και εδώ στην Κύπρο υπάρχουν ανάγκες για ελιμερισμό σκαφών, μεγάλη ζήτηση από ξένους και ντόπιους και να μην μπορεί αυτό το κράτος να δημιουργά ή να καθυστερά να δημιουργήσει υποδομές να μπορούν να ελιμενιστούν αυτά τα σκάφη. Γι' αυτό θα παρακαλέσουν αυτούς τους δίθεν περιβαλλοντιστές και την Ξένια Τηλοϊζίδου που είναι συντομήτησα μας. Δύο φορές κάναμε δημόσιες παρουσίες για το περιβάλλον που είχε το κάθε δικαίωμα να έρθει να πει τις απόψεις της, να ακουστούν, να εξεταστούν και αν έχει δίκαιο να ενσωματωθούν της προσφοράς. Δυστυχώς δεν το έχει κάνει. Βγήκε στα μέσα ενημέρωσης, τα νέα τώρα είναι δημοφιλή στο Facebook, YouTube να πιάσει like και να λέει αναλήθειες, να λέει ψέματα. Όλα αυτά που είπε δεν ευσταθούν. Παραπλανεί. Τις το έχω πει και δημόσια στην εκπομπή ζωντανά στο ΡΙΚ. Παραπλανεί. Για όνομα του Θεού.
0: Υπάρχει βέβαια το τμήμα περιβάλλοντος.
1: Ναι. Έρχομαι 6 του Αυγούστου θα βγάλει τη γνωμάτευση του το τμήμα περιβάλλοντος. Και αναμένω ότι θα δοθεί το πράσινο φως. Η αρχή λιμένων είναι έτοιμη, πανέτοιμη. Μόλις βγει η απόφαση από την περιβαλλοντική αρχή θα πατήσει το κουμπί να γίνει προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού και εύχομαι τέλος του χρόνου, αρχές του νέου χρόνου να ξεκινήσουν τα έργα εκεί στο λιμάνι του Λατσιού που θα χρειαστούν 2 χρόνια να ολοκληρωθούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόφη, σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας παρέμβαση. Ευχόμαστε να πάνε όλα κατευθείαν και με το δρόμο αλλά και με την επέκταση εκεί στο Λατσί και ό,τι είναι να γίνει να είναι πέρα και πάνω απ' όλα για το καλό το καλώς νοούμενο των πολιτών και του τόπου.
1: Είχαμε συνάντηση και με τον Υπουργό Υγείας στη Λευκοσία την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το νέο νοσοκομείο προχωρά κανονικά. Αναμένουμε μέσα στον Οκτώβριο να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού για τους πρώτους μήνες, Μάρτιο-Απρίλιο του 27, να μπει ο θεμέλιο λίθος, να έχουμε εργολάβο για να ξεκινήσει το έργο.
0: Μακάρι, είναι πολλά αυτά που αναμένεται εκεί στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Όλα
0: και μακάρι
1: έχουν προχειοδρομηθεί. Το αποχετευτικό, να αναμένουμε το αποχετευτικό να ξεκινήσει, να δοθεί το πράσινο φως και αυτόν, αναμένουμε. Και για να ακολουθήσει ο πυρήνας της πόλης και του προδρομιού. Πρέπει να προηγηθεί το αποχετευτικό, ακολουθούμε είναι έτοιμα, σχεδιασμένα, αδειοδοτημένα έργα. Και αναμένουμε και μας καθυστερούν.
0: Και εμείς θα παρακολουθούμε και θα παρεμβαίνουμε όποτε χρειάζεται. Κύριε Παπαχριστόφη, να είστε καλά, ο χρόνος μας δυστυχώς έχει τελειώσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι σύντομα. Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Αυτά και από τον κύριο Παπαχριστόφη. Εμείς κάπου εδώ 9 και 1 πρώτο λεπτό η ώρα. Έχει αρχίσει τώρα η στάση εργασίας στους Δήμους. Προσέξτε, δεν είναι μόνο στο Δήμο Πάφου, είναι όλοι οι Δήμοι Παγκύπρια που θα απεργήσουν αυτό το τρίωρο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια και χαρά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.

0: Μπουρμπουλίτρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Πώς έχεις σήμερα, μήνα.
1: Τρεις.
2: Τι ώρα είναι,
3: πώς σε λένε, μπλε.
1: Αχ, τον έχει κάψει ζέστη στον εγκέφαλο.
3: Έχει κάψει ζέστη.
4: Μέλανη, χειρότερο το έκανες.
0: Ας το, Μέλανη. Ας το, αγάπη μου.
1: Ας το, Τόλι.
4: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες.
1: Ας το, Στάφη.
4: Καλά, δεν είναι εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Τι να πω.
1: Με το πει.
4: Τα άφησα. 3200 είναι. Να τα αφήσω, να το πω.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
4: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλι Αγγελακόπουλο, Στάθη Μπόγδανο και Βασίλη Κόκκινο από την κονσόλα. Πάμε για μια σούπα. Μια εκπομπή μουρλιά. Μια.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, χρόνια πολλές σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές. Και αέρα στα πανιά. Και αέρα στα πανιά.
1: Σε κούλα, έλα, θα το πω.
2: Τα πανιά σας πάντα έχουμε να έχουμε αέρα.
0: Και παιδιά, σήμερα γιορτάζει ο Ολύμπιος Σαλόμη και Σαλόμα. Ωραίο το Σαλόμη, μ' αρέσει.
1: Σαλόμη είναι ωραίο, αλλά και το Σαλόμα πρώτη φορά τα ακούω.
0: Σαλόμη, μ' αρέσει πολύ.
1: Πώς.
2: Σαλόμα Μποϊκιού είπε. Αυτός είναι χειρότερος από τη Μέλανη.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι χειρότερος από ποιον εν
1: τέλει. Αυτού τα έχει σκάσει τώρα τελευταία. Η Μέλανη έχει καεί από Ιούνιο.
3: Την παρέα που κάνουμε σαν.
0: Δεν γίνεται. Με επηρεάσατε κι εμένα.
2: Μου λες δεν γίνεται.

0: εγώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο στις γεννήσεις.
1: Αποκλείεται να μην έχεις. Ναι, και αλήθεια. Να μην έχεις, θα έχει αηδίες Μέλανη.
0: Απλά εγώ θα πω ότι σαν σήμερα ψηφίζεται ως νησιφίλιος στο Μαϊάμι Κορίνα Τσοπέι.
1: Μισηφίλιος,
0: ναι.
2: Έχω και εγώ για το. Εντάξει, είναι πιο κοντά μας βέβαια, το 1738, δεν είναι τόσο παλιό. Ο Φρίντριχ Γκότλιμπ Μπάρτ.
1: Είχε κι άλλο. Είχε και τελείωμα. Γκίφλιν Γκόλφριν Μπράτ.
2: Μπάρτ, Γερμανός γλωσσολόγος. Ο γνωστός σε όλους.
0: Ο γλωσσολόγος.
1: Είχε γλωσσολόγος, επειδή δεν μπορούσε βεβαίως να πει το όνομά του.
2: Ακριβώς.
1: Για πες το πάλι με το όνομα.
2: Φρίντριχ Γκότλιμπ Μπάρτ.
0: Εντάξει, ό,τι πει, Μέλανη.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και τι θέλω εγώ τώρα να σας πω.
1: Τι θέλεις να μας πεις,
2: Μέλανη?
0: Θέλω να σας πω, για όσους δεν θυμούνται, για τους παλιούς που ξέρουν και για τους καινούριους που θα μάθουν, πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη? Το έχεις παρακάνει, γιατί σου έχουμε κάνει δύο φορές ερώτηση, έτσι, μην
0: πατήσετε. Εντάξει, δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μπείτε στο Facebook, όσοι έχετε Facebook. Όσοι δεν έχετε και έχετε Instagram.
1: Να ανοίξετε λογαριασμό
2: στο Facebook.
0: Όσοι έχετε Instagram, θα μπείτε και στο Instagram. Εννοείται, γιατί έχουμε και Instagram. Μπουρμπουλήθρες Radio Show, λοιπόν. Μπαίνετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Οτιδήποτε θέλετε εδώ να συζητήσουμε παρεούλα. Και μια και θα μπείτε, κάντε έτσι κανένα like, follow, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, τα κλασικά ξέρετε εσείς. Γνωστά.

0: χρειάζεται να πει χαζομάρα.
1: Δεν είναι χαζομάρα. Καλά, εσείς θα το γελιοποιήσετε, είμαι σίγουρη.
0: Εμείς αλλά δεν γελιοποιούμε τίποτα καταρχήν.
1: Θα πάτε γελιο... Εσύ ειδικά, άστο. Λοιπόν, θα πάρετε ντομάτα.
2: Τι?
0: Χωρίς να εξηγήσει τίποτα. Θα πάρετε ντομάτα.
2: Ναι, οκ.
0: Περίμενε. Θα τα λες όμως αναλυτικά λιγά για να τα κάνουμε εικόνα εμείς ταυτόχρονα. Παίρνω μία ντομάτα.
1: Την κόβει σε ροδέλες.
0: Ναι.
1: Πώς είναι σε ροδέλες?
0: Ναι, ναι, έχω καταλάβει μέχρι τώρα.
2: Που δεν εδώ που το πάει.
0: Ναι, και εγώ. Είχα φανταστεί ως τώρα τον εαυτό μου να κρατάω μια ντομάτα στη μέση του σαλονιού. Μετά λέει ροδέλες. Εμφανίζομαι στην κουζίνα και την κόβω γιατί γεμίζω παντού ζουμιά.
1: Ωραία. Την βάζεις στο πρόσωπό σου και την τρίβεις.
0: Ποια?
1: Την ντομάτα.
2: Την ντομάτα.
1: Ναι.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, παιδιά, και έχει ευεργητικές ικανότητες η ντομάτα. Καθώς λέει περιέχει βιταμίνες Α, Β, 6, C και E, οι οποίες λέει είναι βιταμίνες πάρα πολύ θρεπτικές για το δέρμα και μικραίνουν τους σπόρους, τους μαύρους σπόρους. Μην με κοιτάς έτσι. Έχω να πω κι άλλα. Τα λέω γρήγορα για να το γελιοποιήσετε.
0: Έχει χαλάσει λίγο
1: μετά
0: η εικόνα μου, γιατί ως τώρα έχω κόψει ροδέλες όντως την ντομάτα στην κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και σκέφτομαι ότι τώρα εξαφανίζομαι και από την κουζίνα και εμφανίζομαι στο μπάνιο για να τρίψω την ντομάτα στη μούρη μου. Θα τα κάνω και κάτω χάλια.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ξαφνικά έχω φορέσει και μαγιό από εκεί που ήμουν με ρούχα στο σαλόνι και την ντομάτα.
1: Και λέει η οξύτητα της ντομάτας μπορεί να βοηθήσει να επαναφέρεται την ισορροπία του pH του δέρματος. Και λέει κρατάει όλους τους αυτούς τους μαύρους σπόρους που έχουμε.
0: Δεν
1: στο
0: έχουμε
1: δέρμα
0: μαύρους σπόρους.
1: Όλοι έχουμε. Και τους κρατάει καθαρούς. Επίσης, η ντομάτα έχει σαλικυλικό οξύ, το οποίο είναι ένα ένζυμο που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές κρέμες. Οπότε είναι καλύτερα να βάλεις ντομάτα στο πρόσωπό σου παρά κρέμα. Αυτά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε.
1: Εγώ τώρα μπορώ να φύγω.
0: Πάμε λιγάκι σε αυτό που είπε η Μέλανη.
2: Ναι, okay.
0: Μέλανη, αυτό μπορείς να το κάνεις όπου θέλεις, όχι μόνο στο σπίτι.
1: Το κάνεις και στην παράλια.
0: Μπορείς να το κάνεις στην ταβέρνα.
2: Μαζί με το λάδι και τα...
0: Δηλαδή, αντί να κάνεις παπάρατο ψωμί, κάνεις παπάρατο κεφάλι σου μέσα στη σαλάτα. Φαντάζεσαι τη Μέλανη να βουτάει το κεφάλι της μέσα στη χωριάτικη.
2: Απλά εμείς είχαμε μείνει στο
0: και να το κουτουλάει κιόλας και να πετάει γύρω-γύρω λαδάκια.
2: Να σου πω κάτι. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Εδώ βλέπουμε κατά καιρούς που εμφανίζονται και λένε αγγούρι στα μάτια, μπριζόλε στα μάγουλα ή ντομάτα. Σε πείραξε.
1: Ντομάτα. Καλύτερη ντομάτα που να βάλεις μπριζόλα.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε τόσο βγαίνει κάτι καινούριο και είναι ένα διαφορετικό φρούτο. Απλά θέλουν να βάλουν κόντρα ο ένας επιστήμονας με τον άλλον και λένε.
2: Ότι έχουν στοκάρι και θέλουν να το
0: μα μείνανε ντομάτε. 8 ευρώ χωριάτικη και μα μείνανε. Σαλάτες. Τι να κάνουμε με τις ντομάτες? Κάνει πολύ καλό στο pH. Που το pH
1: του δέρματος.
0: Το pH του δέρματος, το 100% των αντρών και το 60% των γυναικών δεν ξέρουν τι είναι.
2: Τι είναι το pH, εννοείς?
0: Τι είναι το pH? pH.
1: Θερμοκρασία.
0: Τι είναι?
2: Δεν είναι θερμοκρασία.
0: Είδες με να είσαι στο 60% των γυναικών που δεν ξέρουν τι είναι το pH.
2: Ωραία. Θες να πάμε σε ένα break και να γυρίσουμε να το πεις εσύ.
1: Ναι.
0: Θα πω εγώ για το pH. Δηλαδή θέλεις και οι τελευταίοι άντρες φίλοι που έχω να με αποδεσμεύσουν από φίλο τους και να με διώξουν να κάνω παρέα με τη Μέλανη και να βάζουμε ντομάτες στη μούρη μας.
2: Εντάξει. Απλά πάμε σε break τότε. Και θα σκεφτούμε κάτι άλλο για την επιστροφή.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Έχω σούπερ επίκαιρο θέμα. Τι κάνουμε με αυτά τα υπέροχα υπτάμενα κατοικίδια.
1: Εγώ νιώθω ένα δεζαβού τώρα, σαν να τα έχω ξανακούσει.
0: Συγγνώμη, παιδιά, εγώ όλοι έχουμε σπίτι μας, αλλά είναι κατοικίδια.
2: Α, επειδή έχουμε. Ναι. Μόνο που δεν τα έχεις όλο τον χρόνο.
0: Είναι οικόσιτα. Τρώνε από μένα.
2: Είναι εποχικά οικόσιτα, ναι.
0: Εποχικά οικόσιτα υπτάμενα δολοφονικά ζώα. Τι κάνουμε για τα κουνούπια?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι κάνουμε για τα κουνούπια?
0: Πώς κάνουμε το κουνούπι να τσιμπήσει τον διπλανό μας και όχι εμάς?
2: Υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο.
1: Πώς. Το θέμα είναι να μάθουμε γιατί, πώς σκέφτονται τα κουνούπια. Αυτό είναι το θέμα. Να μάθουμε πώς σκέφτονται τα κουνούπια. Λοιπόν, σαν το Στάθη, καμίσια. Ακούστε τώρα. Άμα φοράτε.
0: Δεν νομίζω ότι σκέφτονται τα κουνούπια, Μέλανη.
1: Άμα σου πω τώρα γιατί πάνε και τσιμπάνε σένα και αυτό διπλανό σου, θα καταλάβει.
0: Επειδή είμαι γλυκό αίμα, σε μένα έτσι μου λέει η μαμά μου.
1: Όχι, καλά, έχει να κάνει και με το αίμα, αλλά το πιο σημαντικό, το πρώτο, το πιο σημαντικό είναι τα ρούχα.
0: Είναι θηλυκά.
1: Όχι. Τα ρούχα, λέει, καθώς λέει τα κουνούπια χρησιμοποιούν τα μάτια τους για να στοχεύσουν το επόμενο θύμα, συνιστούν ιδιαιτέρως τα οπτικά έντομα, ειδικά αργά το απόγευμα, στοχεύουν πιο πολύ σε ανθρώπους που φορούν σκούρα μπλε ή μαύρα ρούχα και κόκκινα.
0: Νάτινα!
1: Οπότε άμα φοράτε ανοιχτόχρωμα ρούχα, δεν γίνεστε εύκολα στόχος. Όσο πιο σκουρόχρωμα φορέσετε, τόσο πιο εύκολα γίνεστε στόχος.
0: Μέλανη, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα αυτό.
1: Όχι,
0: που διαβάζεις.
1: Δεν είναι.
0: Παιδιά, είχα
1: δεν
0: πάει
1: είναι.
0: Κατασκήνωση και φόραγα μια πράσινη φωσφορούχα rave blues όταν ήμουν μικρός.
2: Ναι.
0: Και είχα γεμίσει μυγάκια και κουνουπάκια σε όλη την μπλούζα.
1: Άλλα τα μυγάκια. Το δεύτερο που το είπες πολύ σωστά.
0: Μιλάμε ότι ήμουν σαν κινητό κουνουπάκι.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα ήταν φωσφοριζέ, ρε φίλε, θα σου σαν πηγόλαμπίδα και σε ποτέ λογικό. Ναι, άρα
0: με περάσανε και τη μαμά τους και να τις αποστάσουν.
1: Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ο τύπος αίματος. Έρευνες.
0: Λοιπόν, έρευνες σε μελαχάτια που κάναμε στο Σβέρφαϊ.
1: Έρευνες λοιπόν έχουν βρει
2: τον Οθραμπούρι.
1: Έρευνες λοιπόν από τον Οθραμπούρι έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι με ομάδα αίματος 0 είναι δύο φορές πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια από ότι αυτοί που έχουν ομάδα αίματος Α ή Β. Τι ομάδα αίματος έχεις?
3: Α θετικό.
0: Εγώ Α ρέζω θετικό.
1: Αλλά θα σου πω τώρα.
2: Εγώ νομίζω Α θετικό έχω.
1: Εγώ δεν ξέρω. Και εγώ μηδέν πρέπει να έχω. Τα αέρια.
2: Ποια αέρια?
1: Του σώματος. Σταμάτα βρε Βασίλη.
0: Τα αέρια. Εννοείς όταν κάποιος παίρνεται, τραβάει και τα κουνούπια.
1: Όχι, λέει, όσο πιο μεγαλός όμως.
0: Τι κάνεις, διώχνω τα κουνούπια.
1: Όσο πιο μεγαλός όμως είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε τα κουνούπια. Τα ξέρει αυτά ο Βασίλης. Οπότε τα κουνούπια πηγαίνουν σε ανθρώπους που είναι πιο πολύ μεγαλόσωμοι.
3: Βλέπεις.
2: Δηλαδή σε μένα παράδειγμα.
1: Εσένα θα πρέπει να σε είχαν κατασπαράξει.
2: Παρ' όλα αυτά πήγανε στο μικρόσωμο.
1: Σας έχω κι άλλα. Πάμε λίγο να ακούσουμε μουσικούλα και ερχόμαστε.
2: Εντάξει.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

0: συνεχίσουμε.
1: Αυτή την πολύ ωραία.
2: Να ξεκαθαρίσουμε όλοι. Δεν συνεχίζουμε. Έχει κάνει ένα τρομερό μονόλογο. Που δεν νομίζω ότι ισχύουν κιόλα.
1: Μην το είσαι, μην το είσαι, Μέλανη. Συνέχισε.
0: Άκου τώρα να δει. Είναι.
2: Μέλανη, Μέλανη. Ακούω να δω.
0: Άκου τώρα να δει.
2: Ακούω και εδώ.
0: Η θερμότητα και ο υδρότας. Όσο πιο πολύ το σώμα θερμαίνεται και υδρώνει, τόσο πιο εύκολα ελκύονται τα κουνούπια και έρχονται και κολλάνε πάνω σου. Τέλο πάντων, αυτό δεν μα νοιάζει τόσο πολύ όσο.
1: Όχι, γιατί μα νοιάζει. Δηλαδή,
2: μα μιλά τόση ώρα για να καταλήξει το. Δεν μα νοιάζει. Το θέμα είναι
1: ότι.
0: Το θέμα είναι ότι γενικά στο ζωντανό δέρμα, εκεί πέρα που τις περισσότερες φορές υδρώνεις, δημιουργούνται πάρα πολλά βακτήρια.
1: Ναι.
0: Οπότε τα κουνούπια τι κάνουνε, επιτίθονται στα βακτήρια. Έτσι λέει εδώ τουλάχιστον.
1: Α, κυρίως
0: στους αστραγάλους, στα πόδια και σε περιοχές που αποτελούν αιστείες συσσόρευσης βακτηρίων.
2: Δηλαδή το κουνούπι είναι ήρωας.
0: Είναι ήρωας το κουνούπι.
2: Έρχεται και μεσώνει από το μοχθηρό βακτήριο.
1: Με ένα άγαλμα.
0: Και τα δύο τελευταία, το ένα εκ των οποίων είναι η εγκυμοσύνη.
1: Ναι.
0: Οι εγκυμονούσες, λέει, οι γυναίκες έχουν κάτι περίεργο στο αίμα τους. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς.
2: Δεν μπορεί να σας πω.
0: Δεν είμαι γιατράς, θα σας το εξηγήσω.
2: Κάτι περίεργο, σαν παιδί, ναι, δεν ξέρω. Κάτι έχουν μέσα τους.
0: Αλλά το αίμα τους, λέει, ελκύει τα κουνούπια όπως η ομάδα αίματος 0. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό.
2: Σταματάει για λίγο.
0: Και το τελευταίο είναι η μπύρα, παιδιά.
2: Το ήξερα για την μπύρα.
0: Τα κουνούπια έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στην μπύρα.
1: Όχι να δώσουμε και την μπύρα τώρα για τα κουνούπια, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα, οι άνθρωποι λέει, που καταναλώνουν πιο πολύ μπύρα έχουν υψηλότερη θερμοκρασία δέρματος και λόγω της κατανάλωσης.
2: Α, γι' αυτό, Μέλανη, αυτό που είχα διαβάσει, ότι άμα τρως μπανάνες σου επιτίθονται πιο πολλά κουνούπια.
0: Εδώ δεν λέει κάτι για μπανάνες, Στέφη.
1: Άρα είναι παραπληροφόρηση.
2: Όχι, απλά είναι λειψό το άρθρο.

0: θέλω να ήμουν τώρα.
1: Θέλε.
0: Θα ήθελα, θα ήθελα. Το αλλάζω, το θέλω. Θα ήθελα.
1: Θα ήθελες τι?
0: Να είμαι τώρα ξαπλωμένος σε ένα μπιτσόμπαρο.
1: Ναι.
0: Μπροστά θάλασσα.
1: Κάτω, έλα, αλήθεια. Στο μπιτσόμπαρο τι θα είχε, τι άλλο μπορεί να έχει.
0: Βρε σατανική τύπη, σταματήστε. Θα μπορούσε να είναι ξαπλώστρα προς τα πίσω για να βλέπω μπαρ.
1: Εντάξει.
0: Να βλέπω τον μπίτσο μπαρ. Θέλω να μην βλέπω τον μπίτσο μπαρ. Θέλω να βλέπω τον μπίτσο.
1: Τον μπίτσο.
0: Θέλω να θάλασσα μπροστά. Μπύρα παγωμένη στο χέρι. Με δίπλα. Σαμπανιέρα με πάγο για να βάζω την πύρα μέσα ώστε κάθε γουλιά να είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα είσαι VIP, ρε παιδί.
1: Καλά τα λες, αλλά με τα κοιμήσω εγώ.
0: Και μπροστά μου να κάνω water sport.
1: Ναι.
0: Μοντέλα.
1: Γι' αυτό έχεις αρχίσει και... Γι' αυτό έχεις αρχίσει και βγάζεις την μπλούζα.
2: Τι ζούμε.
0: Μελανή.
2: Ναι.
0: Θες να κάνεις water sport.
2: Δεν είμαι ποτέ, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις ούτε water sport και εγώ δεν είμαι σε ξαπλώστρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Ωραία, δηλαδή αυτό πώς σου ήρθε τώρα.
0: Γιατί
1: δηλαδή.
0: Θα καταλήξω στο water sports.
1: Α, δεν θα καταλήξω στο water sports.
2: Έχετε κάνει.
0: Εγώ κάνει modeling.
2: Δεν είσαι στους 10 όμως που μπήκαν στο σπίτι του GNTM.
0: Δεν δήλωσα γι' αυτό.
1: Εγώ έχω κάνει αυτό που σε τραβάει το σκάφος και είσαι πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσιο.
0: Και δεν ξεκίνησε το σκάφος.
1: Και με τράβει, ναι, τα κατάφερε, τα κατάφερε.
2: Μόνο σου ήσουν.
1: Όχι, ήμουν με άλλους δύο που ήταν ίδιοι σαν και εμένα. Ναι.
0: Τον τραβούσε. Τον τραβούσε
1: και
0: τον τραβούσε το σάμινα. Το Blue Star μπροστά και από πίσω κουλούρα ο Τόλης.
1: Μας τραβούσε το Queen Elizabeth.
2: Τέλεια.
0: Μέλανη, σε έχεις κάνει.
2: Εγώ έχω κάνει μπανάνα.
0: Μέλανη.
1: Μέλανη, έλα να κάνουμε μπανάνα.
2: Και ποιο ήταν το θέμα? Αυτό ήταν ένα περίεργο εκεί πέρα ψώνιο.
1: Αυτό είναι ο
2: που μα έκανε την μπανάνα.
1: Ναι.
2: Που
1: ήταν ένα τύπο. Να δε, είμαι μπανάνα.
0: Ήταν ένα τύπο που έκανε την μπανάνα και λέει: λοιπόν, κορίτσια, ανεβείτε πάνω μου. Και αυτό εδώ πέρα το καγιάκ θα μα τραβήξει.
2: Αυτό που μα τραβούσε, θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Ήταν ένα ψώνιο γενικά, να είναι καλό άνθρωπο εκεί που είναι. Αλλά ήταν πολύ περίεργο γιατί όλη την ώρα ήθελε να μα γυρίζει ανάποδα. Και το έπαιζε και η ιστορία, και εγώ και με τόσα χρόνια εδώ και θα δείτε.
1: Άμα θέλετε να βγείτε μαζί μου,
2: άμα θέλετε να βγείτε και τέτοια παιδιά, πραγματικά κάθε δύο λεπτά πέφταμε κάτω και μα αναποδογύριζε.
1: Εντάξει, σιγά, πώς κάνεις έτσι. Μα αυτό είναι ο σκοπός του παιχνιδιού.
0: Αυτό δεν είναι το θέμα τη μπανάνα.
2: Εμένα δεν μ' άρεσε. Εγώ ήθελα να δω να απολαύσω τη θέα.
1: Μην ξανακάνεις.

0: φορά σήμερα.
1: Έχω πάρει φορά εγώ, αλλά όχι το delivery που μας έφερε τους καφέδες.
2: Ναι, καλά, έλα, τώρα, μην το θυμίζεις τώρα.
1: Ο Τόλης, παιδιά, παρήγγειλε καφέ όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή και ήρθε τώρα.
2: Εντάξει,
1: ο καφές μας.
2: Ναι, μην μου το θυμίζεις τώρα, γιατί αρχίζουν και έρχονται στο μυαλό μου μνήμες από στισίματα που έχω φάει από αντιλιβεράδες.
0: Ποιος,
2: εγώ που παιδιά, με ξέρουν. Με το μικρό μου όνομα.
1: Εντάξει, παιδιά, παίρνω τηλέφωνο στον Μπλατζίδικο και μου λένε: έλα, Σταθήρ, θα φας σήμερα. Τι να σου φέρουμε, τα συνηθισμένα.
2: Κι όμως έχει υπάρξει ημέρα όπου είχαμε παραγγείλει με τη Δήμητρα. Δευτέρα ήταν που είχαν την προσφορά το 1-1. Νομίζω, ναι. Ήταν η προσφορά 1-1.
1: Και λέμε: 1-1 τι.
2: Ό,τι πάρει. Συν ακόμα ένα. Αλλά στην τιμή του ενός.
0: Δηλαδή παίρνω.
2: Παρήγγειλε σε μπεργκεράδικο, όχι σε μαγαζί μηχανές.
1: Η Μέλανη έχει παραγγέλνει μηχανάκια delivery.
2: Εγώ θέλω να πάρω ένα delivery. Δεν θα σου φέρω μάλλον έναν. Όχι, είχαν παραγγείλει μπέργκερ και επειδή προφανώς τη μέρα εκείνη λόγω της προσφοράς είχε πολύ μεγάλο όγκο το μαγαζί, κάνανε 2 ώρες να μας φέρουν τον μπέργκερ. Δηλαδή παραγγείλαμε 11 το βράδυ και μας έφεραν 1 η ώρα.
1: Τι λες.
0: Ναι. Πήρατε τηλέφωνο μέσα από αυτές τις 2 ώρες.
2: Δεν κατάλαβες. Έπαιρνα τηλέφωνο και μίλαγε συνέχεια, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή και αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο την πλατφόρμα από όπου είχα παραγγείλει εγώ και σου λέω: παιδιά, κάντε κάτι, δεν μπορώ να τους βρω στο τηλέφωνο.
1: Εγώ το έκανα αυτό, βλέπω τα μπέργκερ 1-1, στείλεις ένα κωδικό από ένα κινητό.
2: Ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο φίλο μου, γιατί δεν είχα αυτή τη σύνδεση κινητού. Λέω: στείλε μου κωδικό. Μου στέλνει κωδικό. Στέλνω τον κωδικό, κάνω την παραγγελία, τα φτιάχνω, το ετοιμάζω. Δεν παίρνει τον κωδικό. Τι έγινε, λέω. Δεν μπαίνει Σαββατοκύριακα. Πού σου λέω, θα διαλέξω κάτι άλλο. Τσάμπα ο κωδικός έφυγε κι αυτός. Τελικά παίρνω σου Μπλατζίδικο. Παίρνω, παραγγέλνω, μετά από κανένα μισάωρο, μου λέει τελικά έτυχε κάτι στο παιδί και δεν θα έρθει.
2: Τι έτσι απλά, ότι δεν μπορεί
0: να κάνει κάτι.
2: Ωραία, δεν μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος δηλαδή.
1: Δεν μπορούσε. Okay. Λέει δυσκολία να μπορείς να σου την παραγγελία σε αυτό.
2: Α.
1: Και είχε πάει 12 και δεν υπήρχε τίποτα άλλο delivery κοντά στο σπίτι μου.
2: Αυτό δηλαδή, σε ένα πόση ώρα έχει περάσει από όταν αποφάσισε να φας?
1: Αποφάσισα να φάω κατά τις 10:30 που έστειλε στο φίλο μου τον κωδικό για τα πρώτα μπέργκερ.
2: Και τελικά στις 12 εσύ 12 δεν είχες φάει.
1: Δεν έφαγα ποτέ.
2: Εντάξει, τραγικό έτσι.
1: Αλλά μαγείρεψα.
2: Α, καλά, εντάξει.
0: Έκανες φακές.
1: Έκανα φακές 1-1.

0: Τελεία.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
2: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
3: Πού.
1: Συντονιστείτε στις Μπουρμπουλήθρες στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Και μιας και θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να κάνετε κανένα like, κανένα follow. Ξέρετε εσείς τα γνωστά.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα μια καμένη εκπομπή.
1: Μια υπέροχη εκπομπή, θα έλεγα.
0: Μια υπέροχη, εντάξει. Okay.
2: Έρχεται
0: φοβέρη,
2: όμως.
0: Φοβέρη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχω να ακούσω χρόνια.
0: Χρόνια.
2: Καλά πήγε αυτό.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο, Βατόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητο σε ρύθμιση του ήχου. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πούμε για σήμερα παρά ένα και μοναδικό.
2: Bye.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

0: The island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με δελτίο ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα αέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται σταδιακά με βάση και την δυνατότητα διάθεσης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Την ίδια ώρα η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Εκφράζει οδύνη για την καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από τις φωνικές πυρκαγιές. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι η Κύπρος συμμετέχει στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμηνύει ότι μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα, ενώ γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα, μάλιστα κατά την έκφρασή του. Ο πρόεδρος Τραμπ πρόσθεσε ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και ότι θα υπάρξει επίσης μια συμφωνία για αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ταυτόχρονα πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχθεί. Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 19 και 28 Αυγούστου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε ότι βασικός στόχος είναι να υπάρξει σύγκληση πριν το νομοσχέδιο πάει στη Βουλή. Η μεταρρύθμιση αφορά τόσο τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή το Δημόσιο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και τον δεύτερο που περιλαμβάνει τα ταμεία προνοίας και τα επαγγελματικά σχέδια. Με στόχο την πρόληψη τροχαίων συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η αστυνομία πραγματοποιεί εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης με παγκύπριους εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχέας και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του αποτελέσματος μιας οδικής σύγκρουσης και θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Από αναμμένα κάρβουνα σε κάδο σκουπιδιών ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή Πραστιού και Λακίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκο Κυριάκου, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα σε δύσβατη δασική περιοχή της κοινότητας Πραστιού και Λακίου και λόγω της επικινδυνότητας του σημείου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις από αέρος παράλληλα συνέδραμα δύο μισθωμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο το πρωί στις 7 περίπου έχοντας κάψει έκταση 2 εκταρίων από πευκόδασος.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο ατύχημα σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα θα μπορέσει να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το κακουργιοδικείο Πάφου, ενώπιον του οποίου προσήχθη ο κατηγορούμενος για αμελή επίβλεψη του παιδιού του κατά την ώρα της τραγωδίας. Το κακουργιοδικείο αποφάσισε όπως αρθούν προσωρινά τα περιοριστικά μέτρα που είχαν υποβληθεί με παράλληλη επιπρόσθετη εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ. Ο 37χρονος θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Βρετανία για να κηδεύσει το τρίχρονο παιδί του. Το δικαστήριο διέταξε να δοθούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχαν κατασχεθεί και όρισε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η συνέχεια στη δίκη, η μέρα κατά την οποία ο 37χρονος θα απαντήσει και παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Εντός των ημερών αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία η διαπλάτινση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς από τη Μεσόγειο μέχρι τη Τσάδα, ενώ το δεύτερο τμήμα του δρόμου από το Στρουμπί μέχρι τη Γιόλου θα δοθεί στην κυκλοφορία σε 3 περίπου μήνες και μεγάλη καθυστέρηση σύμφωνα με το Δήμαρχο Πόλεως Γιώτη Παπαχριστοφή. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Παπαχριστοφή και αναφερόμενος στην ενημέρωση που είχαν από τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφιάδη, είπε ότι αναμένεται μέχρι τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου να ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου με 3 πιθανά σενάρια, είτε κατακύρωση μίας προσφοράς ή διαπραγμάτευση, είτε ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη. Η δεύτερη φάση του έργου αναμένεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις και κάποια περιβαλλοντικά θέματα και μέχρι τον επόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο θα προκηρυχθούν προσφορές για τον τετραπλής κατεύθυνσης δρόμο από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης το παλιό καθεστώς έχει τελειώσει και δεν μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους το προσωπικό τους διπλοκάμπινο όχημα ούτε να διαθέτουν βιβλιάριο επιταγών του Δήμου. Τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Πόλεως Γιώτης Παπαχριστοφή απαντώντας σε αντιδήμαρχο του Δήμου του που κατήγγειλε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι το δημοτικό του διαμέρισμα παραμένει παραμελημένο και βρώμικο. Κ. Παπαχριστοφή δήλωσε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εντός της ημέρας, την οποία όφιλε ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος να θέσει τα προβλήματα που τον απασχολούν. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων για την πλήρωση των κενών θέσεων στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να γίνει πλήρη στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό. Αναφορικά με το υδατικό ισοζύγιο στην Πάφο, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος και κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ανέφερε ότι δυστυχώς ο οργανισμός έχει παραλάβει ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο το οποίο χρήζει συνεχούς αναβάθμισης. Το τμήμα γεωργίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους αμπελουργούς που πλήγησαν από τον Περονόσπορο, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου και προχωρώντας άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Σε γραπτή ανακοίνωση, το τμήμα τονίζει ότι από τις αρχές Μαΐου, πριν ακόμη διαφανεί η έκταση των επιπτώσεων, εξειδικευμένοι λειτουργοί του τμήματος πραγματοποιούσαν καθημερινές επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές, καταγράφοντας συστηματικά την εξέλιξη των καλλιεργειών και την εμφάνιση των προσβολών. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν μέχρι και τις τελευταίες μέρες στις περιοχές όπου καιρικές συνθήκες εξακολουθούσαν να ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ώστε τα συμπεράσματα να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και αξιόπιστα. Το Τμήμα Γεωργίας προσθέτει ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το τμήμα προχώρησε άμεσα σε έκδοση ανακοίνωσης με τις κοινότητες και τις ποικιλίες που βάσει των αντικειμενικών ευρημάτων πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων. Οι πληγέντες αμπελουργοί θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς από σήμερα έως τις 24 Αυγούστου τόσο στα επαρχιακά γεωργικά γραφεία όσο και σε αριθμό κοινοτικών συμβουλίων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Στο μεταξύ, εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το Σάββατο το πρωί αμπελουργοί της Πάφου. Αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να αποζημιώσει μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες ταφυλιών που έχουν πληγεί από τον Περονόσπορο. Η παραγωγή συγκεντρώθηκα στην είσοδο της Τσάδας, καταγγέλλοντας ότι το κράτος τους εγκαταλείπει τη στιγμή που βιώνουν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών. Βασικό αίτημά τους είναι η ίση μεταχείριση όλων των αμπελουργών και η αποζημίωση όλων των ποικιλιών που υπέστησαν ζημιές, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη απόφαση δημιουργεί παραγωγούς δύο ταχυτήτων. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου καταδικάζει με ανακοίνωσή του τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν στην Κάτω Πάφο μετά το τέλος φιλανθρωπικής εκδήλωσης, την οποία ο Δήμος είχε στηρίξει και αδειοδοτήσει. Όπως αναφέρει, οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκαλούν απογοήτευση και αγανάκτηση, καθώς δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες γέμισαν με γκράφιτι, προκαλώντας ζημιές και επιβαρύνοντας οικονομικά τους δημότες. Ο Άγγελος Ονησηφόρου επισημαίνει ότι ο Δήμος στηρίζει δράσεις που προσφέρουν στην κοινωνία. Ωστόσο, τονίζει πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αυτό δεν είναι ούτε οπαδισμός ούτε έκφραση. Είναι έλλειψη σεβασμού προς την πόλη μας, προς τους συμπολίτες μας και προς όλους όσοι καθημερινά εργάζονται για να διατηρείται η Πάφος καθαρή και όμορφη, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του. Εκστρατεία στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς διενήργησε η τροχέα Πάφου με σκοπό την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και την πάρταξη της νεανικής παραβατικότητας. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, κατά την συντονισμένη επιχείρηση προέκυψαν 79 τροχαίες καταγγελίες, μεταξύ των οποίων 15 για υπέρβαση ταχύτητας, μία για ναρκοτεστ και μία για αλκοτεστ. Επίσης, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα, μία μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού και μία συσκευή προσωπικής κινητικότητας. Μεταξύ των καταγγελθέντων ήταν και 3 ανήλικα πρόσωπα. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Μενέλαου Μενελάου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον αριθμό 12 στη Γεροσκήπου και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην Αρσινόη 9.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά. Θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.
0: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Σε εξέλιξη να πούμε ότι είναι η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων για τα του Κυπριακού μετά τις πρόσφατες επισκέψεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, αλλά και του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Να πούμε ότι στη συνεδρία συμμετέχουν ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, η πρόεδρος του ΔΙΣΥ, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ και ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας. Συμμετέχουν επίσης οι υπουργοί εξωτερικών, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο διαπραγματευτής ελληνοκυπριακής πλευράς, ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Προέδρου και ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στις 12 το μεσημέρι η τρίωρη στάση εργασίας, την οποία είχαν εξαγγείλει εδώ και μέρες οι Δήμοι και την πραγματοποίησαν σήμερα από τις 9 το πρωί. Θα δούμε όλα αυτά τα θέματα και στη συνέχεια των μεσημβρινών διαδρομών.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Μεσημβρινές διαδρομές θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν από τις 9 το πρωί οι εργαζόμενοι στους Δήμους, αντιδρώντας στην ανεπαρκή χορηγία που τους παραχωρείται από το κράτος. Ο πρόεδρος Ένωσης Δήμων, ο Ανδρέας Βύρας, δήλωσε ότι για να πετύχει μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να υπάρξει οικονομική και διοικητική αυτονομία των Δήμων. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε υπό την σκιά και πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία οι Δήμοι θεωρούν βελτιωμένη, αλλά όπως υποστηρίζουν δεν αγγίζει τις βασικές ανησυχίες τους. Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών για τη στάση εργασίας σήμερα στους Δήμους. Πάμε να δούμε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών. Με αφορμή την τρίωρη στάση εργασίας Ένωσης Δήμων Κύπρου και τη σημερινή συνέντευξη του Προέδρου της Ένωσης Ανδρέα Βύρα, στην οποία κατηγορεί ευθέως την παρούσα κυβέρνηση ότι οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τις τοπικές αρχές, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής, αναφέρει στην γραπτή δήλωση του Υπουργός των Εσωτερικών. Το ύψος της κρατικής χορηγίας στα 117 εκατομμύρια ευρώ συμφωνήθηκε μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και της Ένωσης Δήμων Κύπρου και ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σήμερα ο κύριος Βύρας υποστηρίζει ότι ασκήθηκε στην Ένωση ασφυκτική πίεση και περίπου εκβιάστηκε για να αποδεχθεί το συγκεκριμένο ποσό. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν ισχύει αυτό, καθότι ο νόμος ψηφίστηκε το 2022. Γνωρίζω όμως ότι πριν τη μεταρρύθμιση η κρατική χορηγία προς τους 39 Δήμους ήταν 70 εκατομμύρια ευρώ και το συγκεκριμένο ποσό αποτελούσε το 22% των εσόδων των Δήμων, ενώ με τα 117 εκατομμύρια το ποσό αυξήθηκε στο 37%. Είναι συνεπώς εύλογο να διαρωτώνται οι πολίτες ποια νέα δεδομένα καθιστούν ανεπαρκή μια κρατική χορηγία που αυξήθηκε από 70 εκατομμύρια σε 117 εκατομμύρια. Ο πρόεδρος Ένωσης Δήμων συνεχίζει στην ανακοίνωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών αφήνει επίσης να νοηθεί ότι εκ των υστέρων φορτώθηκαν στους Δήμους 63 κοινότητες. Ούτε αυτό ισχύει, γιατί τόσο το ύψος της κρατικής χορηγίας όσο και η ενσωμάτωση των 63 κοινοτήτων σε Δήμους αποτελούν μέρος της ίδιας νομοθεσίας του 2022. Επίσης, στους Δήμους δεν μεταφέρθηκαν μόνο οι υποχρεώσεις των κοινοτήτων, αλλά και τα έσοδα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Επιπρόσθετα, το κράτος παραχώρησε άλλα 6 εκατομμύρια το 2025 και 6 εκατομμύρια το 2026 για την υλοποίηση έργων στις 63 κοινότητες σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε με πρόσθετους οικονομικούς πόρους τη μεταρρύθμιση. Για να ξεκαθαρίσω πλήρως τα περί οικονομικής ασφυξίας των τοπικών αρχών, πέραν των 117 εκατομμυρίων που οι ίδιοι συμφώνησαν, παραχωρήσαμε στους Δήμους πρόσθετο ποσόν 12 εκατομμυρίων για την απώλεια εσόδων από τη μεταφορά της έκδοσης αδειών στους ΕΟΑ. Το ποσό αυτό προτάθηκε από τους ίδιους τους Δήμους και έγινε αποδεκτό χωρίς μείωση, παρόλο που προφανώς προκύπτει μείωση λειτουργικού κόστους. Παραχωρήσαμε στους Δήμους πρόσθετο ποσόν 15 εκατομμυρίων για έργα συντήρησης δρόμων πρωταρχικής σημασίας. Το ποσό είναι και πάλι εκείνο που πρότειναν οι Δήμοι κατόπιν δικής τους μελέτης και έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση, παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια το ποσό που διέθετε το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τις συγκεκριμένες εργασίες ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δύο αυτά ποσά ενσωματώνονται μόνιμα στην κρατική χορηγία, διασφαλίζοντας τα ποσά αυτά κάτι που αποτελούσε αίτημα της Ένωσης Δήμων. Επιπρόσθετα αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας την απώλεια στην αξία του ποσού της κρατικής χορηγίας και με σκοπό να διορθωθεί η στρέβλωση αυτή, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώσαμε την Ένωση Δήμων για την πρόθεσή μας να εφαρμόσουμε τη φόρμουλα αύξησης αναδρομικά από το 2024. Συνεπώς, το ποσό των 117 εκατομμυρίων αυξάνεται σε 125 εκατομμύρια και συνολικά με τα πιο πάνω ποσά των 12 εκατομμυρίων και 15 εκατομμυρίων το συνολικό ποσό στη βάση του οποίου υπολογίζει η φόρμουλα αύξησης ανέρχεται στα 152 εκατομμύρια. Δηλαδή, με την εφαρμογή της φόρμουλας αύξησης της κρατικής χορηγίας ανά τριετία, το 2027 η κρατική χορηγία προς τους Δήμους αυξάνεται σε 156 εκατομμύρια. Πέραν των πιο πάνω, συνεχίζει η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών. Στο πλαίσιο του έργου αναζωογόνησης της πράσινης γραμμής, ο Δήμος Λευκωσίας στην πενταετία 2023-2027 θα λάβει από το κράτος άλλα 28 εκατομμύρια. Σε βάθος πενταετίας, οι Δήμοι θα λάβουν περίπου 240 εκατομμύρια ως συνεισφορά του κράτους για έργα υποδομής. Σε αρκετές περιπτώσεις, για να διευκολύνουμε τη ρευστότητα των Δήμων, τα τελευταία δύο χρόνια προχωρήσαμε σε ανταλλαγή δόσεων και δεν ενεργοποιήσαμε τη ρήτρα για αποκοπή ποσών από τη χορηγία. Το επιχείρημα συνεχίζει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μετακυλήσει στους δημότες το κόστος της μεταρρύθμισης δεν ευσταθεί. Όχι μόνο γιατί πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση τη χάνει τέτοια στήριξη από το κράτος, αλλά και γιατί οι Δήμοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι και τα χρήματα που διεκδικούν από το κράτος είναι χρήματα των πολιτών. Η Ένωση Δήμων γνωρίζει πολύ καλά ότι εγκαίρως ανέδειξα τη στρέβλωση του σταθερού ποσού στην νομοθεσία και της ανάγκης αναπροσαρμογής του βάσει της αύξησης των εξόδων του κράτους, όπως η φόρμουλα που προτείναμε, μάλιστα με αναδρομική ισχύ από το 2024. Έγκαιρα επίσης ανέδειξα αδυναμίες της μεταρρύθμισης σε κάποιες συνενώσεις, όμως οι πολίτες εκεί και όπου έγιναν συνενώσεις αναμένουν να δουν αναβάθμιση υπηρεσιών, βελτίωση της εισπρακτικής δυνατότητας των Δήμων και μείωση των δαπανών. Η παρούσα κυβέρνηση έδωσε λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα και στρεβλώσεις της μεταρρύθμισης και ενίσχυσε σημαντικά τους Δήμους με πρόσθετους μόνιμους και έκτακτους πόρους, ενώ παράλληλα πρότεινε μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής της χορηγίας, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου με αφορμή την τρίωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν σήμερα οι Δήμοι από τις 9 έως και τις 12 το μεσημέρι.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια, Δευτέρα 3 Αυγούστου, πάμε να χαιρετήσουμε την βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Νικολέτα Κωνσταντίνου. Θα δούμε θέματα που απασχολούν την επαρχία μας και να ξεκινήσουμε με την διαμαρτυρία των αμπελουργών. Οι ζημιές από τον Περονόσπορο και οι αποφάσεις από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου για να προχωρήσει σε αποζημιώσεις σε κάποιες ποικιλίες μαύρου σταφυλιού έχει προκαλέσει αναστάτωση στους αμπελουργούς, οι οποίοι το πρωί πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας στην περιοχή της Τσάδας. Εκεί ήταν και η κυρία Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Διαμαρτυρίες λοιπόν από πλευράς των αμπελουργών, ήσασταν εκεί στην εκδήλωσή τους το πρωί του Σαββάτου. Δικαιολογημένη αντίδραση θεωρείτε?
1: Ασφαλώς και ήμουν παρούσα, γιατί πρέπει να είμαστε δίπλα στον πρωτογενή τομέα και στους ανθρώπους, στους γεωργούς μας. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν πρόκειται για μια αντίδραση της στιγμής. Εδώ και μήνες οι αμπελουργοί μας θέτουν αυτό το ζήτημα και πλέον μια οργανωμένη ομάδα αποφάσισε να βγει στους δρόμους, και αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και το Υπουργείο οφείλει τουλάχιστον να τους ακούσει και να προχωρήσει σε νέα αξιολόγηση, διότι υπάρχει ξεκάθαρα διάσταση ανάμεσα στις δικές τους εκτιμήσεις και όσο αυτοί οι άνθρωποι καταγγέλουν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στα αμπέλια και ζουν από την αμπελουργία, ζουν τις οικογένειες τους, τα παιδιά τους, έχουν λογαριασμούς να πληρώσουν. Από ό,τι έχω αντιληφθεί και από συζητήσεις που είχαμε τους αρμόδιους λειτουργούς, φαίνεται ότι οι πρώτες εκτιμήσεις, όπως έχουν γίνει από τους γεωπόνους του Υπουργείου, τοποθετούν συγκεκριμένες ποικιλίες σε αυτές που έχουν υποστεί ζημιά. Ενώ εκ διαμέτρου αντίθετες είναι οι απόψεις των αμπελουργών μας, ότι όλες οι ποικιλίες έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Οπότε το Υπουργείο έχει την υποχρέωση να προχωρήσει σε νέα αξιολόγηση. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, επαναλαμβάνω, από αυτό το πράγμα, από την αμπελουργία, και καλλιεργούν ποικιλίες που έχουν μείνει εκτός του σχεδίου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σοβαρή απώλεια παραγωγής και εισοδήματος. Εμείς αυτό που η δική μας συνεισφορά και η συμβολή στα αιτήματά τους είναι να δοθεί η δυνατότητα υποβολής δήλωσης ζημιάς για όλες τις εινοποιήσιμες ποικιλίες στις επηρεαζόμενες περιοχές, mm-hmm. να γίνουν επιτοπή ελέγχη και να αποζημιωθούν μόνο όσοι αποδεδειγμένα έχουν υποστεί την απαιτούμενη απώλεια παραγωγής. Δεν μιλούμε για οριζόντιες αποζημιώσεις, να έρθει το κράτος να δώσει έναν κονδύλι ανεξέλεκτα σε όλους. Αυτό που ζητούμε είναι να μην αποκλειστεί κανείς πριν ακόμα να εξεταστεί η πραγματική ζημιά του. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν είμαι γεωπόνος και δεν μπορώ εγώ ίδια να καθορίσω την έκταση της ζημιάς ή ποιες ποικιλίες έχουν αυτή τη ζημιά. Υπάρχουν αρμόδιοι λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Αλλά εφόσον έχουμε την αντίθετη άποψη από τους αμπελουργούς μας, τότε δεν μπορεί η κατάσταση να συνεχίσει ως έχει. Πρέπει να έρθουν ξανακάτω, να ξανακάμουν ελέγχους και από εκεί και πέρα να δοθεί δυνατότητα σε όλους να κάνουν την αίτησή τους. Αν πληρούν τις προϋποθέσεις, να αποζημιωθούν. Αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, ασφαλώς και να μην προχωρήσει το κράτος σε αποζημιώσεις.
0: Το σίγουρο είναι ότι να δοθεί η δυνατότητα στους ίδιους να εκφράσουν την
1: δικιά τους εκτίμηση,
0: να υποβάλουν τη δήλωσή τους, και η λειτουργοί ουσιαστικά των αρμόδιων υπηρεσιών να διερευνήσουν, να επισκεφθούν, να δουν, να καταγράψουν και να αξιολογήσουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά, φαντάζομαι. Αυτό εννοείται, έτσι?
1: Ακριβώς. Και δεν μπορεί να μας λένε ότι όλα αυτά είναι υπερβολές. Οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους μέσω καύσωνα. Έχουν άλλες δουλειές να κάνουν. Παρά να σκένουν να κάνουν διαμαρτυρίες και να κλείνουν δρόμους. Και πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ προσεκτική και πολύ συντονισμένη διαμαρτυρία. Ήταν ολιγόλεπτη για να μην προκληθεί και ταλαιπωρία σε κανένα πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το δρόμο. Με πάρα πολύ σεβασμό έγινε η διαμαρτυρία του Σαββάτου και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε.
0: Μάλιστα. Έγιναν κάποια διαβήματα, θα γίνουν από

0: των αρμοδίων. Θεωρείται λοιπόν δικαιολογημένη την διαμαρτυρία.
1: Σαφώς.
0: Και δίκαια τα αιτήματα των αμπελουργών. Πάμε τώρα και στην επίσκεψή σας στο Υπουργείο Υγείας. Συνοδεύσατε τον Δήμο Πόλεως προχθές την Παρασκευή στη συνάντηση με τον Υπουργό της Υγείας, τον κ. Χαραλαμπίδη, όπου συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την περίθαλψη, την ιατρική που προσφέρεται στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς από το τοπικό νοσηλευτήριο. Αποδεικνύεται τελικά ότι είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις και τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής, κυρία Κωνσταντίνου?
1: Σίγουρα δικαιούνται να ζητούν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και αυτή είναι μια υποχρέωση του κράτους και οφείλει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Οφείλω να πω ότι η συναντήση μας προχθές ήταν παραγωγική, υπό την έννοια ότι τόσο ο κύριος Υπουργός όσο και οι εκπροσώποι του ΟΚΙΠΗ άκουσαν με πολύ προσοχή τα αιτήματα των κατοίκων του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Έχουν καταγραφεί και έχουν δώσει διαβεβαιώσεις ότι αυτά θα εξεταστούν εντελεχώς, επαναλαμβάνοντας και τη δική τους δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν δίπολος, να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα του υφιστάμενου νοσοκομείου και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι το νέο νοσοκομείο θα προχωρήσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Αυτό το οποίο τέθηκε στη συνάντηση ήταν η ανάγκη για μόνιμη παρουσία καρδιολόγου, η ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού, η λειτουργία δύο πληρωμάτων ασθενοφόρων σε 24-ωρη βάση, τα προβλήματα της λειτουργίας του χημείου και η ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος. Δεν είχαμε οποιαδήποτε ανακοίνωση κατά τη συνάντηση. Λάβαμε όμως διαβεβαιώσεις ότι όλα τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα με την υπόσχεση να δοθούν λύσεις. Όσον αφορά το νέο νοσοκομείο, είχαμε ενημέρωση ότι ο διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να προκηρυχθεί περίπου τον Οκτώβριο και με ημερομηνία κατακύρωσης το Μάρτιο του 2027 και ορίζοντα ολοκλήρωσης γύρω στα τέλη του 2028. Ευελπιστούμε ότι το χρονοδιάγραμμα θα ακολουθηθεί. Μέχρι τότε όμως όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας καθημερινά, από σήμερα, από χθες. Γι' αυτό και θα είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο και για την άμεση ενίσχυση του υφιστάμενου νοσοκομείου, αλλά και για την πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος του νέου νοσοκομείου, το οποίο να πω επίσης ότι θα ενισχυθεί και από άποψη στελέχωσης, δηλαδή από 65 άτομα προσωπικό θα εκτοξευτεί στα 120. Αυτές ήταν οι διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει.
0: Αυτό το προσωπικό του 65 είναι, φαντάζομαι, γιατροί και νοσηλευτές, έτσι?
1: Ναι, έτσι το έχω αντιληφθεί. Έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ.
0: Μάλιστα, θα δούμε. Θα δούμε στη συνέχεια, πάντως
1: αναμένουμε
0: δεσμεύσεις και για τα ασθενοφόρα και για το ακτινολογικό και για το χημείο, είχαμε ακούσει και παλαιότερα, από ό,τι φαίνεται δεν υλοποιήθηκαν, ελπίζουμε τώρα τα πράγματα να αλλάξουν και να πάνε προς την σωστή, έτσι, κατεύθυνση, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Εσείς να ελπίζετε και εμείς να πιέζουμε, κυρία Κυριάκου, αυτή είναι η δουλειά μας,
0: ναι.
1: Και αυτό θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης,
0: θα τα πούμε από Σεπτέμβριο και πάλι. Να είστε
1: από
0: καλά.
1: Από Σεπτέμβριο, καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Στη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πόλης έγινε σε θετικό κλίμα, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου της πόλης με καρδιολόγο. Το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη, όπως αναφέρθηκε ο πλευράς Υπουργού, δεύτερου καρδιολόγου για το νοσοκομείο της ΠΑΦΟΥ, ώστε η υφιστάμενη καρδιολόγος να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς. Έγινε επίσης γνωστό ότι θα καταβληθεί από πλευράς Υπουργείου προσπάθεια για λειτουργία 2 πληρωμάτων ασθενοφόρων σε 24 ώρη βάση, ενώ προγραμματίζει

προγραμματίζεται και πρόσληψη 2 επιπλέον νοσηλευτών. Σε ό,τι αφορά τώρα το χημείο, εξετάζεται η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του, καθώς και η προμήθεια με νέο εξοπλισμό, ενώ για το ακτινολογικό τμήμα ο Υπουργός ανέφερε ότι μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να προσληφθεί ακόμη ένας ακτινολόγος. Αυτά για την συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας του Δημάρχου της πόλης Χρυσοχούς και βουλευτών της επαρχίας, συγκεκριμένα της βουλεύτριας του ΔΣΥ, της κυρίας Νικολέτας Κωνσταντίνου, την Παρασκευή το μεσημέρι. Μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον εκπρόσωπο των αμπελουργών, τον Μύρο Γιάνγκου. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η υποβολή δήλωση ζημιάς για τον περονόσπορο αρχίζει από σήμερα, 3 Αυγούστου, μέχρι και τις 24 Αυγούστου. Οι δηλώσεις μπορούν να γίνονται στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου ή σε οποιοδήποτε άλλο επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Γεωργίας, καθώς επίσης και σε πρόσθετα σημεία παραλαβής σε κοινοτικά συμβούλια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η υποβολή δήλωσης ζημιάς αφορά εινοποιήσιμα αμπέλια ποικιλιών Μαύρο, Ξινιστέρι, Μαραθεύτικο και Βασίλισσα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο εθνικό πλαίσιο και έχει κηρυχθεί πληγήσα περιοχή. Η περιοχή που περιλαμβάνει τις κοινότητες Αγία Μαρίνα και Λοκεδάρων, Άγιος Δημητριανός, Άγιος Ιωάννης, Ακουρδάλια Κάτω, Ακουρδάλια Πάνω, Αμαργέτη, Αναδιού, Αξίλου, Αρμίνου, Άρμου, Αρόδες, Πάνω και Κάτω, Αρχιμανδρίτα, Υπάνω Αρχιμανδρίτα, Ασπρογιά, Βρέτσα, Γαλαταριά, Γιόλου, Δρούσα, Δρύμου, Δρυνιά, Ελεδιό, Επισκοπή, Θελέτρα, Ίνια, Κάθηκα, Σκαλέπια, Καναβιού και Λοκέδαρα, Κύλη, Κυλίνια, Κούρδακα, Κρήτου Μαρότου, Κρήτου Τέρα, Λαπιθιού, Λάσα, Λεμόνα, Λετύμπου, Λουκρούνου, Μαμούνταλη, Μαραθούντα, Μάρονας, Μέσανα, Μιλιά, Νατά, Παναγιά Πάνω, Πιταργού, Πολέμη, Πενταλιά, Σαλαμιού, Σίμου, Στατός Αγιος Φώτιος, Σταυροκόνου, Στρουμπή, Τραχυπέδουλα, Τσάδα, Φάσλη, Φιλούσα και Λοκεδάρων, Φίτη, Χολέτρια, Χούλου και Ψάθη.

0: Μέρες στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Επιστρέφουμε στα της Αμπελουργίας. Διαβάσαμε πριν από λίγο και την ανακοίνωση από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας για τη δήλωση ζημιάς. Αρχίζει από σήμερα έως 24 Αυγούστου οι δηλώσεις για ζημιές για τον Περονόσπορο σε εινοποιήσιμα σταφύλια, σε εινοποιήσιμα αμπέλια των ποικιλιών Μαύρο, Ξινιστέρι, Μαραθεύτικο και Βασίλισσα. Είναι ο κύριος Μύρος Γιάνγκου στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκπρόσωπος των αμπελουργών της ΠΑΦΟΥ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνγκου.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Είχατε και την εκδήλωση διαμαρτυρίας το Σάββατο το πρωί. Διαμαρτύρεστε γιατί δεν περιλαμβάνονται όλες οι ποικιλίες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον Περονόσπορο στις αποζημιώσεις όπως έχουν εξαγγελθεί από πλευράς του Υπουργείου.
2: Διαμαρτυρόμαστε ακριβώς για τον λόγο ότι δεν μπορεί να υπάρχει Περονόσπορος για ορισμένες ποικιλίες. Ο Περονόσπορος δυστυχώς έχει επηρεάσει λίγο πολύ όλες τις ποικιλίες. Και θα ήταν σωστό και δίκαιο να ενταχθούν όλες οι ποικιλίες σε οποιαδήποτε οικονομική στήριξη ή βοήθεια δοθεί από το κράτος.
1: Μάλιστα. Είχατε κάποια νεότερη απάντηση ή κάποια νεότερη πληροφόρηση από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας, του Τμήματος Γεωργίας, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, γιατί για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις φανταζόμαστε ότι έγιναν κάποιες πρώτες επιθεωρήσεις των αμπελών από πλευράς των λειτουργών. Γιατί δεν περιλαμβάνονται όλες οι ποικιλίες, κύριε Γιάνγκου?
2: Έχουν πράγματι γίνει επιθεωρήσεις αρκετές από τους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας γύρω από τον Περενόσπορο. Μας έχουν αναφέρει ότι μόνο οι τέσσερις ποικιλίες που είναι εγκριμένες έχουν ξεπεράσει το 50% κατά την άποψή τους. Εμείς διαφωνούμε και καλούμε όπως επανεξεταστεί το όλο θέμα για να είμαστε πιο σωστοί και πιο δίκαιοι προς τους αμπελουργούς μας.
1: Ναι, άρα μόνο οι ποικιλίες Μαύρο, Ξινιστέρι, Μαραθεύτικο και Βασίλισσα. Αυτές οι τέσσερις ποικιλίες που έχει εκδοθεί και η σχετική ανακοίνωση και μας λέτε ότι έγιναν επιθεωρήσεις από πλευράς των λειτουργών
2: έγιναν
1: των αρμοδίων.
2: Έχουν κάνει και συναντήσεις μαζί μας οι άνθρωποι για να είμαστε δίκαιοι. Εκείνοι ακολουθούν κατά γράμμα τι τους λέει ο νόμος, αυτό μας έχουν απαντήσει και εμείς απαιτούμε να ξαναγίνουν επιθεωρήσεις, διότι ακόμα συνεχίζει δυστυχώς ο Περονόσπορος. Δεν έχει σταματήσει.
1: Μάλιστα. Και ζητάτε να ενταχθούν όλες οι φοιτείες, να υποβληθούν δηλώσεις ουσιαστικά από πλευράς των επηρεαζομένων για όλες τις φοιτείες.
2: Για όλες
1: τις
2: ποικιλίες ανεξαιρέτως, όλες οι ποικιλίες τα φιλιών.
1: Μάλιστα. Και φανταζόμαστε ότι γι' αυτό το αίτημά σας αναμένετε την αντίδραση του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι?
2: Εμείς στείλαμε το μήνυμά μας, δεν πρόκειται να σταματήσουμε, αν δεν έχουμε κάτι θετικό θα συνεχίσουμε.
1: Έχετε κάποια αντίδραση? Ήταν στην ΠΑΦΟ και το Σάββατο και η Υπουργός Γεωργίας την Κυριακή σε μνημόσυνο στη Γεροσκή, που ήταν και ο Γενικός Διευθυντής σε κάποια χωροσπερίδα κοινότητας επαρχίας. Είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε?
2: Έχουμε κάποια μηνύματα, αλλά θα ήταν καλύτερα να είναι κάτι επίσημο για να μπορούμε να το ανακοινώσουμε.
1: Είστε αισιόδοξοι?
2: Πιστεύω ναι. Όταν έχεις δίκιο σίγουρα είσαι αισιόδοξος.
1: Μάλιστα. Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη. Έχουμε από πλευράς ΣΟΔΑΠ και εξαγγελίες σε ό,τι αφορά τις τιμές παραλαβής. Αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι έριξα μια ματιά, για το κοινό μαύρο είναι στα 38 σέντς το κιλό η τιμή αγοράς για φέτος του σταφυλιού. Σαν αμπελουργή, πώς είδατε αυτές τις τιμές?
2: Κατά την άποψή μου, οι τιμές του ΣΟΔΑΠ είναι πολύ εξευτελιστικές σύμφωνα με τη χρονιά και σύμφωνα με τις σταφύλια που υπάρχουν στους αμπελώνες. ήδη κάποια άλλα μικρά εινοποιεία αλλά και κάποια άλλα μεγάλες βιομηχανίες συζητούν για πολύ πολύ ψηλότατες τιμές. Και είναι λυπηρό για το σόδα να προχωρήσει πρώτος να βγάλει τιμές. Γιατί δεν περίμενε και ο σόδα.
1: Μάλιστα. Συνήθως και οι άλλοι ακολουθούν έτσι κοντά τις τιμές του σόδα. Μπορεί
2: αυτό
1: να διαφέρουν.
2: Αυτό εκμεταλλεύονται και οι άλλοι. Αυτό είναι το τραγικό γεγονός.
1: Mm-hmm.
2: Δεν υπήρχε λόγος για το σόδα να κάνει αυτήν τη βεβαιασμένη κίνησή του. Γιατί δεν αφήνει και κάποιους άλλους να βγάλουν τιμές.
1: Mm-hmm. Ήταν λοιπόν βεβαιασμένη κίνηση και εξευτελιστικές λέτε.
2: Πολύ κατά την εποχή. Αν ήταν εποχές που υπήρχε πληθώρα στα φιλιού, θα λάμβαναν και συγχαρητήρια για τις τιμές που έχουν εξαγγείλει. Mm-hmm. Τώρα όμως λέμε καθαρά είναι εξευτελιστικές και λυπηρών το γεγονός.
1: Μάλιστα. 38 σεν το κιλό λοιπόν το μαύρο σταφύλι που είναι το βασικό που παράγεται στην Πάφο όπως και το ξενιστέρι, έτσι, αυτές οι δύο ποικιλίες.
2: Όχι, δεν είναι τα βασικά, είναι ψηλές ποσότητες, ναι. Υπάρχουν και οι άλλες ποικιλίες, οι οποίες και αυτές είναι αρκετές και αυτές είναι σε μεγάλο αριθμό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αναμένεται λοιπόν τις τιμές και από τα μικρά εινοποιεία και τις άλλες εινοβιομηχανίες. Πάντως δεν σας ικανοποίησαν οι τιμές που έδωσε ο ΣΟΔΑΠ.
2: Από πλευρά ΣΟΔΑΠ όχι. Ήδη έχουμε τιμές αρκετά πολύ ψηλότατες από αυτές τους ΣΟΔΑΠ και ήδη από κάποια εινοποιεία από τα προηγούμενα χρόνια με την πληθώρα των σταφυλιών οι τιμές ήταν πολύ πιο ψηλές αυτές που εξάγγειλαν ο ΣΟΔΑΠ για το 2026.
1: Μάλιστα. Είναι που είναι λίγα, είναι που είναι μειωμένη η παραγωγή και αυτοί που θα δώσουν σε εινοποιεία πρέπει να πληρωθούν, μας λέτε, και όχι να...
2: Ο ΣΟΔΑΠ πρέπει να ήταν προτεργάτη σε αυτό το θέμα και όχι να υποσκάψει τους ίδιους τους παραγωγούς του. Λυπηρών το γεγονός.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Γιάνγκου, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να είστε καλά, γεια σας.

0: Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Με φιλοξενούμενό μας τον πρόεδρο του Ιστορικού Πολιτιστικού Κέντρου Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου Παναγιάς.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.

Με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, 3 Αυγούστου 2026. Εμείς θα πάμε πίσω στις 3 Αυγούστου του 1977, που σαν σήμερα τα ξημερώματα απεβίωσε ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.

0: Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Κώστα Χριστοδούλου. Είναι ο πρόεδρος του Ιστορικού Πολιτιστικού Κέντρου Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου Παναγιάς. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Κόσμος.
0: 3 Αυγούστου, λοιπόν, σαν σήμερα τα ξημερώματα, ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, 5 και 20 απεβίωσε. Θυμόμαστε όλοι το πένθος που κηρύχθηκε σε ολόκληρη την Κύπρο, τους πολίτες που αναχώρησαν και από την Πάφο και από τις άλλες επαρχίες για να χαιρετήσουν και να αποτίσουν φοροτιμής στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Να δώσουμε έτσι 2 λόγια στους ακροατές μας και κυρίως στους νεότερους, κύριε Χριστοδούλου.
1: Ναι, πράγματι, Άννα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τον αείμνηστο Εθνάρχη Μακάριο που εκκινήθηκε σαν σήμερα τις 3 Οκτώβου του 1974, όπως είπετε, 5 το πρωί.
0: Το 77.
1: Ο αείμνηστος Εθνάρχης Μακάριος ήταν το στήριγμα της Κύπρου, ήταν ο Εθνάρχης, ο πνευματικός ηγέτης, ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Από την επιστροφή του το 1948 από τη Βοστόνη ως Μητροπολίτης Κητίου, τότε αρχίζοντας τον αγώνα για την απελευθέρωση, μέχρι και τον θάνατον του το 1977, ο αγώνας του ήταν ένας αγώνας με γεμάτος αγκάθια, δυσκολίες, ένας αγώνας ο οποίος πρώτον και πάνω απ' όλα είχε το λαό, το συμφέρον πάνω απ' όλα του λαού του που αγάπησε τόσο πολύ. Οπωσδήποτε, ναι, για τον Μακάριον πρέπει να εμείς που εμπλεκόμαστε και έχουμε και ένα ρόλο να διαδραματίσουμε, και εμείς ως πολιτιστικό κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Τρίτου Παναγιάς, που άλλωστε και ο σκοπός μας είναι η άσβεστη μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου, και να προβάλλουμε το έργο του για τους αγώνες του, αλλά και κυρίως και το έργο του, το ιεραποστολικό του έργο, το οποίο πολλές φορές το αφήνουμε κάπως στο περιθώριο, γιατί μπορώ να πω και αδικούμε και τον Μακάριο που επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις μαύρες επαιτίου του 1974, με την προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Όμως ο Μακάριος, εκτός των άλλων, έχει παράξει μεγάλο ιεραποστολικό έργο, και όχι μόνο στην Κύπρο με τα έργα του, αλλά και στο εκτός Κύπρου. Και επί της ευκαιρίας να αναφέρω ότι στις 13 του Αυγούστου, που θα είναι και η εκδήλωση μνήμης και τιμής των αείμνηστων Εθνάρχη Μακάριου στην Παναγιά, υπό την αιγίδα του εξοχότατου Προέδρου, ο κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, με ομιλητή το σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο Γκένιας και έξαρχος Πάσης Ανατολικής Αφρικής, κύριον Μακάριον Τιλτιρίδη, ο οποίος μας κάνει την τιμή και τον ευχαριστούμε, και μπορώ να μιλήσω και εκ μέρους και της κοινότητας και των αποδήμων, που είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται από κοινού, που μας κάνει την τιμή να είναι ομιλητής. Και από κοντά θα ακούσουμε και για το ιεραποστολικό έργο του Μακαρίου, που είναι μεγάλο και θεάρεστο.
0: Να πάμε έτσι λίγο και στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου. Είπαμε ότι ο σκοπός είναι να διατηρήσει την μνήμη του Εθνάρχη Μακάριου, καταγόταν από την Παναγιά. Είναι γνωστό ότι υπάρχει και η πατρική του οικία, η οποία λειτουργεί ως μουσείο. Πέστε μας έτσι δύο λόγια, πώς βλέπετε τον κόσμο, συνεχίζει να επισκέπτεται το Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο, την πατρική οικία του Αρχιεπισκόπου?
1: Ναι, βεβαίως, επίσης ευκαιρίας θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μπλέκονται και βοηθούν το Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο και το Συμβούλιο τούτο, μια μετές συμβούλιο μαζί με τα μέλη του, το οποίο, όπως είπαμε, σκοπό έχει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε, και μαζί με τη συνεργασία κυρίως με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και ευχαριστώ δημοσία, και το Τμήμα Αρχαιοτήτων επίσης, διατηρούμε τόσο την πατρική οικία όσο και το εκθεσιακό χώρο του πολιτιστικού, ο οποίος είναι σε καθημερινή βάση ανοιχτό, λειτουργεί.
0: Λειτουργεί καθημερινά, δηλαδή μπορούν οι επισκέπτες, οι οποίοι και τώρα το καλοκαίρι να επισκεφθούν.
1: Είναι ανοιχτό, με τις κοπέλες εκεί, τις λειτουργούς, που μπορούν κάποιος να επισκεφτεί και να δει από κοντά τα προσωπικά αντικείμενα του Μακαρίου, το οποίο φιλοξενεί το πολιτιστικό κέντρο, και την πατρική οικία. Πατρική οικία του Μακαρίου, η οποία διατηρείται και είναι κάτω ενταγμένο από τα μουσεία Α, το Τμήμα των Αρχαιοτήτων, και ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να επισκεφτεί και να δει από κοντά, δει από κοντά τον χώρο, τον τόπο τον οποίο γεννήθηκε ο Εθνάρχης Μακάριος, ο μεγάλος ηγέτης. Εκτός των άλλων, πρόσφατα, έτσι για να το πούμε και δημόσια, έχουμε αναστηλώσει και την σημερινή μάντρα του Μακαρίου, που βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα κοντά στο δάσος, είναι στην περιοχή Μίλακα, και την έχουμε να αναστηλώσει μετά από χορηγία, οικονομική χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη, το οποίο πάλι ευχαριστώ δημόσια, και το συνεργασία με το Τμήμα Δασών, που πάλι τους ευχαριστούμε, που είχε να αναλάβει την αναστήλωση. Και το οποίο μάντρα είναι και την έχει εντάξει το Τμήμα Δασών μέσα στο μονοπάτι περιήγησης, που κάποιος πάλι μπορεί να την επισκεφτεί. Άλλωστε ο Μακάριος το συγκεκριμένο χώρο τον αγάπησε πάρα πολύ, και είναι και γραμμένο μέσα στο βιβλίο του αδερφού του, και ήταν ένας χώρος ο οποίος το είχε ιδιαίτερη έρημια να διατηρηθεί.
0: Σε ποια περιοχή μας είπατε ότι είναι, στην περιοχή?
1: Είναι στην περιοχή Ήλακας.
0: Φύλακας.
1: Άμα κάποιον, ναι, το έχουμε βάλει και στο Google, κάποιος άμα γράψει μάντρα του Μακαρίου μπορεί να τον κατευθύνει.
0: Μάλιστα. Και έχετε προχωρήσει σε εργασίες αναστήλωσης, λοιπόν, με το Τμήμα εδασών και έχει ενταχθεί και σε μονοπάτι περιήγησης.
1: Ο οποίος ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να περπατήσουν στην περιοχή και να την επισκεφθούν.
1: Ναι, είναι μονοπάτι της φύσης που το Τμήμα Δασών ένταξε μέσα στο μονοπάτι της φύσης και την μάντρα του Μακαρίου.
0: Μάλιστα. Προγραμματίζεται. Είναι γνωστό ότι κατά καιρούς έχετε και σχέσεις με διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Προγραμματίζεται κατά καιρούς και κάποιες εκδηλώσεις. Έχετε κάτι αυτή την περίοδο ή όχι?
1: Ναι, είχαμε πρόσφατα και ήδη έγινε στην Παναγιά ένα φορκλωρικό φεστιβάλ με διάφορα συγκροτήματα, το οποίο έγινε τον περασμένο μήνα. Και όντως, ναι, είναι μέσα στα σχέδια μας, γιατί όχι, ναι, και να συνεχίσουμε αυτές τις δραστηριότητες ακόμα και στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελλάδα.
0: Σε περιοχές της Ελλάδας έχετε...
1: Περιοχές, ναι, άλλωστε οπωσδήποτε είναι και ένας από τους σκοπούς μας, η πολιτιστική, η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, είπαμε ότι 13 Αυγούστου είναι η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Εθνάρχη Μακάριο, όπως και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τον Γενάρη στις 19, είναι
1: η
0: πορεία Μακαρίου από τη Χρυσορογιάτισσα.
1: Τις 19 του Γενάρη, η επευκαιρία στο νομαστηρίο του Εθνάρχη Μακαρίου, και πάλι την προγραμματίζουμε. Τα οποία συμμετέχουν κυρίως τα σχολεία.
0: Τα σχολεία της ΠΑΦΟΥ και όχι μόνο.
1: Και, εκτός των άλλων, έχουμε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 19 του Γενάρη να χαρίζουμε σε ένα σχολείο της ΠΑΦΟΥ τα άπαντα του Μακαρίου. Δηλαδή 20 τόμοι τα άπαντα του Μακαρίου να τοποθετούνται στη βιβλιοθήκη ενός σχολείου της ΠΑΦΟΥ και κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει να παραδίδουμε τους τόμους τα άπαντα σε σχολείο της ΠΑΦΟΥ.
0: Σιγά σιγά λοιπόν θα...
1: Και άλλωστε τούτος είναι και ο σκοπός μας, για να μπορούν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές να έχουν άμεση πρόσβαση σε βιβλία, σε αναφορές που πραγματικά αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Γιατί κακά τα ψέματα σήμερα κυρίως βλέπουμε με το διαδίκτυο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως το διαδίκτυο, κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναστήσει κάτι ή οτιδήποτε που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς θέλουμε πραγματικά ο κάθε ένας να έχει πρόσβαση στην πραγματικότητα.
0: Στην πραγματική ιστορία του τόπου μας, οπωσδήποτε, κύριε Χριστοδούλου, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε και πώς διδάσκεται στα σχολεία και πώς η αναφορά γίνεται. Πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ψάξουν από μόνοι τους, να δουν και να ενημερωθούν και να αποκτήσουν γνώσεις για την κάθε τέτοια περίοδο. 3 λοιπόν Αυγούστου 1977, σαν σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα, ο Μακάριος έφυγε από την ζωή. Η καρδιά του έπαψε να χτυπά, απεβίωσε και είναι γνωστά τα γεγονότα τα οποία είχαν ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ώρα να πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο. Έχουμε αρκετά. Τόσο εδώ στην Πάφο, όσο και ανά το Παγκύπριο. Κάνουμε αρχή με τα δικά μας εδώ στην Πάφο. Ενώπιον δικαστηρίου παρουσιάστηκε σήμερα ο 37χρονος Βρετανός, ο οποίος κατηγορείται για αμελή επίβλεψη του τρίχρονου παιδιού του, το οποίο έχασε την ζωή του πριν λίγες μέρες σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χλώρακας. Σήμερα το δικαστήριο αποφάσισε να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που είχαν υποβληθεί, με στόχο ο πατέρας να ταξιδέψει στην Βρετανία και να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του. Το δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε σήμερα να άρει τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα, επιβάλλοντας μια πρόσθετη εγγύηση 10.000 ευρώ στον 37χρονο, τόσο ώστε να του δοθούν τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να μπορέσει να αναχωρήσει για την Βρετανία, να παραστεί στην κηδεία και να επιστρέψει, γιατί όρισε την 17η του Σεπτέμβρη ως ημερομηνία για τη συνέχεια της δίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται ο 37χρονος να απαντήσει παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που τον βαραίνουν για το θάνατο του παιδιού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος θα αναχωρήσει μεθαύριο Τετάρτη. Ήδη η σωρός του παιδιού μεταφέρθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα στην Βρετανία για την ταφή. Και αναμένουμε την συνέχεια αυτής της δίκης, η οποία, όπως έχουμε πει, θα συνεχιστεί στις 17 του Σεπτέμβρη. Στα της Πάφου να μείνουμε για ακόμη λίγο και στα του αστυνομικού δελτίου, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου. Είχαμε αρκετά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είχαμε συλλήψεις ενός 25χρονου για υπόθεση ανησυχίας και μαχαιροφορίας. Είχαμε επίσης σύλληψη για μια υπόθεση κλοπής γυναικείας τσάντας. Είχαμε και τις πυρκαγιές το Σάββατο, οι οποίες ήταν κακόβουλες. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Μικρό επεισόδια, είχαμε μια σύλληψη ψες για ανησυχία και μαχαιροφορία από 25χρονο. Όταν ερευνήθηκε από την αστυνομία, είχε στην αντοχή του δύο μαχαίρια. Περαιτέρω προκάλεσε ανησυχία με φωνές και ύβρις, έχει συλληφθεί. Σε μια άλλη περίπτωση, κατόπιν τροχαίου δυστυχήματος που είχαν μεταξύ τους, οι δύο οδηγοί φαίνεται να ήρθαν σε κάποια αντιπαράθεση. Ένας εξ αυτών ξέφυγε εντελώς. εξύβρισε, απείλησε και προκάλεσε περαιτέρω ζημίες στο όχημα του άλλου εμπλεκόμενου οδηγού. Έχει συλληφθεί και αυτός και αναμένεται σήμερα να κατηγορηθεί στο δικαστήριο. Επίσης το Σάββατο ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται να είχε κλέψει τσάντα γυναίκας από καθεστιατόριο εντοπίστηκε από την αστυνομία, εντοπίστηκε επίσης και η κλοπημένη περιουσία και αυτός αναμένεται σήμερα να κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Πέραν αυτού να αναφερθούμε και σε μια πυρκαγιά που υπήρξε επίσης το Σάββατο γύρω στο μεσημέρι. Φανερά έκδηλα κακόβουλη ενέργεια και μιλούμε για τον δρόμο προδρόμη προς Αρόδες. Οι εξετάσεις της αστυνομίας μαζί με την πυροσβεστική απέδειξαν, εντόπισαν πέραν της μιας εστίας συνολικά 5 εστίες στον ίδιο δρόμο, κάτι που εμφανώς υποδηλεί ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια κάποιου προσώπου. Οι εξετάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται και καλούμε και τον οποιοδήποτε έχει αντιληφθεί την παρουσία οποιοδήποτε υπόπτου προσώπου ή κατέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία να στη διαβιβάσει με τον τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος, καθότι είναι πολύ σημαντικό. Εργαζόμαστε για την πρόληψη σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες όπως πυροσβεστική, τμήμα δασών, υπηρεσία θύρας. Καθημερινά έχουμε περίπολα για προληπτικούς λόγους. Είχαμε αυτό το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και ευτυχώς με την έγκαιρη δράση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της τμήματος δασών δεν έχει επεκταθεί. Όσον αφορά τους τροχαίους ελέγχους, να αναφερθούμε στην επιχείρηση που διενεργήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Πάντοτε σκοπός μας, το επαναλαμβάνουμε, είναι η πρόληψη των τροχαίων θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, πάταξη νεανικής παραβατικότητας καθώς και εντοπισμών οδηγών που οδηγούν παράνομα. Μέσα σε ένα τρίωρο εντοπίστηκαν και καταγγέλθηκαν συνολικά 86 καταγγελίες, κύριε. Μεταξύ των οποίων και από την ματινή ώρα ένας υπό την επίρρεια αλκοόλης, ένας ο οποίος ήταν θετικός σε νάρκο τεστ και ζώνη ασφαλείας, 14 καταγγελίες. Έγιναν 6 κατακρατήσεις οχημάτων και μια μοτοσυκλέτας η οποία οδηγούνταν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει ο καθένας να αποκτήσει την οδική συνείδηση. Δεν είναι πρόθεσή μας η καταγγελία. Πρόθεσή μας είναι η πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και άλλων αδικημάτων. Φαίνεται ότι όσο πιο έντονη είναι η παρουσία μας, τόσο περισσότερες είναι και οι καταγγελίες, το οποίο δεν ευχόμαστε να συμβαίνει έτσι. Εμείς θα ήταν ευχαρίστηση και ικανοποίηση να ανακόπτονται, να ελέγχονται οι οδηγοί και να διαπιστώνεται ότι οδηγούν με ασφάλεια, έχοντας όλα τα έγγραφα σε ισχύ και να μην προκύψουν καταγγελίες. Σε τελική ανάλυση καθόλου των τριήμερων, περίπου οι καταγγελίες ανήλθαν στις 200. 14 πρόσωπα επί του ότι οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλης, άλλοι 28 για υπέρβαση ταχύτητα. Μικρό επεισόδια είχαν.
0: Να πούμε επίσης ότι στην Πάφο η αστυνομία έχει δώσει τη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός προσώπου το οποίο καταζητεί σχετικά με υπόθεση διάρρηξης χτηρίου και κλοπής που διαπράχθηκε στις 24 Ιουλίου στην Πάφο. Παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του συγκεκριμένου ατόμου να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη στο 1460. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στο πλαίσιο δράσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για πάταξη της κατοχής, καλλιέργειας και εμπορίας ναρκωτικών, μέλη της ΙΚΑΝ διενήργησαν βάση δικαστικού εντάλματος έρευνα σε οικία 35χρονου στην επαρχία Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σε δωμάτιο της οικίας 2 ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια μέσα στα οποία καλλιεργούνταν 9 φυτά κάνναβης ύψους από 115 έως 190 εκατοστά. Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 1 κιλού και 615 γραμμαρίων, ποσότητα άσπρη σκόνη βάρου περίπου 90 γραμμαρίων, η οποία πιστεύεται ότι είναι κοκαίνη, καθώ επίση και μία ζυγαριά ακριβία. Από την οικία κατασχέθηκαν επίση διάφορα μηχανήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο τη θερμοκρασία και τη υγρασία, λάστιχα ποτίσματο και άλλο εξοπλισμό. Ο 35χρονος συνελήφθη γι' αυτό φοροαδίκημα και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Πέραν των 28 κιλών ζωικά προϊόντα τα οποία μεταφέρονταν κατά παράβαση του κανονισμού της πράσινης γραμμής, εντόπισαν και κατάσχεσαν λειτουργήματος τελωνίων σε όχημα στο σημείο διέλευσης στη Δερίνια. Η 43χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη καθώς φέρεται να επέδειξε επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ελέγχου, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη αφού αποδέχθηκε εξώδικο συμβιβασμό. Σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνίων αναφέρει ότι στο πλαίσιο των των ελέγχων που διενεργεί συνήθως για την εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής στο σημείο διέλευσης της Ζερίνιας εντόπισαν σε όχημα που οδηγούσε 43χρονη αλλοδαπή με κυπριακή υπηκότητα, με συνεπιβάτη 47χρονο Ελληνοκύπριο, μεγάλη ποσότητα ζωικών προϊόντων κατά παράβαση του σχετικού κανονισμού. Στον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος εντοπίστηκαν συγκεκριμένα σε 2 τσάντες κατάψυξης, 10 δισκία με ενωπά κομμάτια κοτόπουλου συνολικού βάρους 8 κιλών, 11 δισκία με εντόστια κοτόπουλου συνολικού βάρους 8 κιλών, 4 ολόκληρα ενωπά κοτόπουλα συνολικού βάρους 8 κιλών και 780 γραμμαρίων, 48 αυγά ορτικιού, μια συσκευασία σε τυρί, μια μπουκάλα γαλακτοκομικού προϊόντος 1 λίτρου, διάφορες συσκευασίες γιαουρτιών συνολικού βάρους 2 κιλών και 250 γραμμαρίων, συσκευασία με λουκάνικα. Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη προσωρινά για αυτόφορα αδικήματα, αλλά και λόγω της απρεπούς και επιθετικής συμπεριφοράς προς τον λειτουργό που διενεργούσε τον έλεγχο, ενώ όλα τα προϊόντα κατασχέθηκαν και θα οδηγηθούν προς καταστροφή με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αργότερα, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, αφέθηκε ελεύθερη και η 43χρονη. Και μια και είμαστε στα Τελωνίου, να πούμε ότι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνίων εντόπισαν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας 3 πολυτερή ρολόγια συνολικής αξίας 57 περίπου χιλιάδων ευρώ στις αποσκευές επιβάτη που αφήχθηκε από την Ελβετία χωρίς να έχουν δηλωθεί για την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών και φόρων. Στον επιβάτη επιβλήθηκαν πρόστιμο και χρηματική επιβάρυνση, ενώ εισπράχθηκαν και οι αναλογούντες δασμοί και φόροι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνίων, λειτουργοί μετά από αξιολόγηση πληροφοριών εντόπισαν στις αποσκευές επιβάτη με κυπριακή υπηκότητα που αφήχθη από την Ελβετία 3 πολυτελή ρολόγια χεριού συνολικής αξίας 57.000 ευρώ, τα οποία παρέλειψε να δηλώσει για την καταβολή των αναλογούντων δασμών. Στον επιβάτη επιβλήθηκε πρόστιμο και χρηματική επιβάρυνση συνολικού ύψους 4.584 ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν και οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους 10.843 ευρώ.

Πάμε και στην νεκροτομή του ηλικιωμένου το Σάββατο το πρωί. Ζωντανός κάηκε ο άτυχος ηλικιωμένος, σωρός του οποίου εντοπίστηκε απαθρακωμένη δίπλα από το όχημά του σε χωματόδρομο στο Αυγόρου το πρωί του Σαββάτου, όπου είχε μεταβεί μαζί με την οικιακή βοηθό του καθώς και το σκύλο του για να επισκεφθούν καταφύγιο ζώων. Σύμφωνα με την αστυνομία, διενεργήθηκε η νομισμένη νεκροτομή επί της σωρού του άτυχου άνδρα και με βάση τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος επήλθε από απανθράκωση. Παράλληλα, κατά την νεκροτομή λήφθηκαν δείγματα για σκοπούς ταυτοποίησης μέσω DNA. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις που έχει ενώπιον της η αστυνομία, ο ηλικιωμένος Βρετανός 88 ετών διέμενε στην Πάχνα, μετέβη στην επαρχία μοχός του με την οικιακή του βοηθό για να επισκεφθούν καταφύγιο σκύλων. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο του δρόμου χάθηκαν λόγω του ότι δεν γνώριζαν την περιοχή, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε χωματόδρομο. Το όχημα, λόγω του ότι βρισκόταν σε περιοχή με αρκετό χώμα, εγκλωβίστηκε, με τον ηλικιωμένο να κάνει διάφορες προσπάθειες για να απεγκλωβιστούν. Σε κάποια στιγμή αναπτύχθηκε θερμοκρασία με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά σε παρακείμενους καλαμιώνες λόγω σπινθήρα και να επεκταθεί και στο όχημα. Η οικιακή βοηθός κατάφερε να εξέλθει έγκαιρα από το όχημα και καλούσε και τον ηλικιωμένο να εξέλθει, ωστόσο εκείνος την παρότρινε να σπεύσει να φέρει βοήθεια, πράγμα που η οικιακή βοηθός έπραξε, ωστόσο ήταν αργά αφού βρήκαν τον άνδρα απαθρακωμένο έξω από το όχημα. Από την πυρκαγιά να πούμε ότι κάηκε και ο σκύλος του ηλικιωμένου. Η επανθρακωμένη σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε έξω από την πόρτα του συνοδηγού, με τις ενδείξεις να δείχνουν ότι ενώ ήταν οδηγός προσπαθούσε να εξέλθει από το όχημα από εκείνη την πλευρά.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από την αστυνομία. Έντονη ήταν και χθες η παρουσία και η δράση της αστυνομίας ανά το Παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 11 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στη δημοκρατία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και κακόβουλη ζημιά, καθώς επίσης και τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 579 οχήματα, ελέγχθηκαν 749 επιβάτες και οδηγοί που επέβαιναν στα οχήματα αυτά, διενεργήθηκαν 43 ελέγχοι σε υποστατικά, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 377 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 10

η εβδομάδα που άρχισε σήμερα. Έχει οριστεί από την αστυνομία ως εβδομάδα διαφώτισης και αστυνόμευσης με πανκύπριους εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους ταχύτητας. Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχέας και πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αστυνομία τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του αποτελέσματος μιας οδικής σύγκρουσης και θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 4 ετών, μία στις 10 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις έχει ως κύρια αιτία την υπερβολική ταχύτητα.

0: Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις στην Πάφο και Ανατοπαγκύπριο μέχρι και αυτή την ώρα. Με σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις εστί. Το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα του καιρού. Σε λίγο στις 2 θα έχουμε νέα κίτρινη προειδοποίηση, η οποία θα ισχύει μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού. Τώρα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις προβλέψεις για τις αμέσως επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου, μέχρι μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Τετάρτη και μέχρι το Σαββατοκύριακο, ενώ τα επίπεδα υγρασίας θα παραμείνουν αυξημένα, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το αίσθημα της δυσφορίας. Όπως ανέφερε στο ΚΙΠΕΟ ο κύριος

Ανδρέας Χρυσάνθου, σήμερα και αύριο Τρίτη οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 39 βαθμούς, ενώ ενδέχεται να φτάσουν και τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Από την Τετάρτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο, και πρόσθεσε ότι την Τετάρτη και μετά ενδεχομένως να μην χρειαστεί να εκδοθεί προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες. Ο Ανδρέας Χρυσάνθου σημείωσε ότι η υγρασία θα είναι αυξημένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες, τόσο κατά τις πρωινές ώρες όσο και κατά τις απογευματινές. Οπότε καταγράφονται οι δύο μέγιστες τιμές μέσα στην μέρα. Εξήγησε ότι η μικρή μείωση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την αύξηση της υγρασίας δεν αναμένεται να διαφοροποιήσει ουσιαστικά την αίσθηση που θα επικρατεί. Η δυσφορία για το κοινό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα παραμείνει περίπου η ίδια, ενώ επεσήμανε ότι η υγρασία επιβαραίνει περισσότερο την όλη κατάσταση. Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενώ Παρασκευή και Σάββατο αναμένονται κάποιες νεφώσεις, ενώ για το Σαββατοκύριακο υπάρχει μικρή πιθανότητα να παρουσιαστεί αστάθεια στην περιοχή, ενδεχόμενο το οποίο θα αξιολογηθεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Τώρα, σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού θα παραμείνει και σήμερα ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Δασών, η πρόκληση πυρκαγιάς συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές. Το τμήμα απευθύνει έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το 1407 που είναι το τμήμα δασών ή το 112 που είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Μεγάλος ήταν ο αριθμός των κακόβουλων πυρκαγιών τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γενικό συντονιστή των πυρκαγιών Νίκο Λογκίνο, την τελευταία εβδομάδα είχαμε ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών στην Ήπεθρο, που φαίνεται ότι οφείλονταν σε κακόβουλες ενέργειες. Συνολικά, όπως ανέφερε, οι πυρκαγιές ξεπέρασαν τις 1450. Δυστυχώς, είπε, όλες οι πυρκαγιές προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα σε ποσοστό περίπου 90%. Τις τελευταίες όμως μέρες, όπως είπε, φαίνεται ότι οι πυρκαγιές ξεσπούν από κακόβουλες ενέργειες. Βρίσκουμε 4-5 εστίες σε μια απόσταση 500 μέτρων και άλλες περιπτώσεις οι οποίες καταγγέλλονται από συμπολίτες μας, μας δίνουν πληροφορίες, θέλουμε, όπως είπε, να τους ευχαριστήσουμε, και γίνεται διερεύνηση αυτών των περιστατικών από την αστυνομία. Ο κύριος Λογκίνος σημείωσε ότι σήμερα είχαμε νωρίς το πρωί στις 3:50 πυρκαγιά στο Πραστιό και Λακίου. Μία πυρκαγιά την οποία, όπως είπαμε, με βάση και δηλώσεις στο σταθμό μας του εκπροσώπου τύπου του τμήματος δασών, του κυρίου Γλαύκου Κυριάκου, προκλήθηκε από αναμμένα κάρβουνα τα οποία πέταξαν κάποιοι σε κάδο απορριμμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν από όλους μας.

με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η συνεδρία κράτησε λίγο περισσότερο από 2,5 περίπου ώρες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και ο κύριος Ράφαελ Φίτο, ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Ο Πρόεδρος είχε δηλώσει το Σάββατο ότι ξεκίνησε ήδη μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη προεργασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο για να δημιουργηθούν τα δεδομένα για μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό που να είναι επιτυχής, σημειώνοντας ότι η προεργασία θα συνεχίζεται για ολόκληρο τον μήνα Αύγουστο.

έχουμε σύμπρινες διαδρομές. Πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Έφυγε από τη ζωή προχθές Σάββατο σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους ελληνικής μουσικής παράδοσης. Να πούμε ότι την είδηση γνωστοποίησε σήμερα η οικογένειά του. Ο Λάκης Χαλκιάς Μιχάλης Χαλκιόπουλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου του 1943. Ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά, που προέρχονταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών. Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως Σωτηρία Μπέλου, Γρηγόρης Πιθηκότσης, Στέλιος Καζαντζίδης, με τον Νίκο Ξυλούρη, τον Λουκιανό Κελαϊδόνη, αλλά και τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο και άλλους. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002.

Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Λάκη Χαλκιά και την Φάμπρικα. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Να πούμε ότι σήμερα ήταν και η τελευταία μας εκπομπή στις μεσημβρινές διαδρομές. Για τις επόμενες μέρες και για ολόκληρο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί σας με δελτία ειδήσεων και από την ιστοσελίδα Κόσμος News. Είναι Αύγουστος, μήνας των διακοπών, μήνας ξεκούρασης και ανασύνταξης δυνάμεων. Από Σεπτέμβρη λοιπόν και πάλι μαζί με τις μεσημβρινές διαδρομές.

0: Ήταν η εκπομπή με συμβρινές διαδρομές.
1: Με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
3: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Λοιπόν, διαβάζοντας έτσι διάφορες έρευνες και πράγματα για να μεταλαμπαδεύσω αυτή την όποια γνώση εδώ με εσάς, τους φίλους και τους ακροατές της ραδιοθεραπείας, πέφτω πάνω σε τα πέντε συχνότερα λάθη που κάνουν οι άνδρες, τα οποία λάθη αυτά βάζουν φρένο στην απόλαυση. Και έχουμε ειδικούς που αποκαλύπτουν. Τώρα, αν είστε άνδρες, έχετε το νου σας. Αν είστε γυναίκες, επιβεβαιώστε ή όχι. Βρείτε στο Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης ή στο Facebook και απαντήστε. Λοιπόν, οι ειδικοί αποκαλύπτουν τα πέντε σημεία, κρίσιμα σημεία που η ανδρική λογική συγκρούεται με την γυναικεία φυσιολογία. Πρώτον, η παγίδα της οπτικής επιθυμίας. Οι άνδρες διαγείρονται σχεδόν ακραία μέσω της όρασης. Αλήθεια είναι, παιδιά, αυτό. Αλήθεια. Γι' αυτό και το παιχνίδι με τα εσόρουχα και όλα αυτά. Αυτό, λέει, έχει να κάνει με τη δική τους εικόνα. Σημαίνει πως δεν είναι αρκετά ελκυστικοί οι ίδιοι. Πρόκειται για πλάνη. Ενώ η ανδρική επιθυμία είναι άρρητα συνδεδεμένη με το σώμα, η γυναικεία λίμπτο τρέφεται από τη μνήμη και τις φαντασιώσεις. Πω, πω, πω. Άρα, να την βλέπεις, να μην σε βλέπει με τέτοια μούτρα που έχεις. Το χάσμα της ταχύτητας στη διέγερση. Τα μονοπάτια της διέγερσης μεταξύ δύο φίλων είναι χαόδη. Πολλοί άντρες απογοητεύονται ή αγχώνονται όταν η σύντροφός τους αργεί να ανταποκριθεί σωματικά. Παιδιά, έτσι είναι η ανατομία του σώματος. Οι άντρες πολύ γρήγορα, οι γυναίκες λίγο πιο αργά. Εντάξει, πρέπει λίγο να το βρούμε αυτό. Θα πρέπει να είναι πολύ νεαρές ηλικίες οι γυναίκες και μεγάλες ηλικίες οι άντρες για να έρθουν αυτά κάπου στα ίσια τους χρονικά. Αλλά μετά δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Επίσης στο νούμερο 3 μια, έτσι, ένα αρνητικό σημείο για τους άντρες, η αιμονή με την απόδοση και τη διάρκεια. Ναι, αλήθεια είναι. Μπορεί κάτι πάρα πολύ γρήγορο να είναι εξίσου απολαυστικό για μια γυναίκα, όμως ο άντρας όχι. Είμαι ο Μανώλης, ο Black & Decker, πρέπει εγώ να είμαι εκεί διαθέσιμος. Και τι, μόνο μία ώρα? Τι μία ώρα? 1,5 λεπτό, λέει ο άλλος. Άρα λοιπόν η αιμονή με την απόδοση και τη διάρκεια, αντί για πνευματική απομόνωση, ειδικοί προτείνουν την επικοινωνία. Ψήθυρ για το πόσο υποθετή είναι η σύζυγος, μπορούν να σώσουν τη στιγμή. Όπα. Βιαστική πορεία προς το στόχο, το νούμερο 4. Οι άντρες λατρεύουν την άμεση επαφή με τα αυτά, ναι, και υποθέτουν ότι το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες. Μια απότομη κίνηση χωρίς προετοιμασία προκαλεί συχνά δυσφορία. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και βέβαια, τέλος, η άγνοια της γεωγραφίας της απόλαυσης. Δηλαδή, τώρα, κοιτάξτε πόσο βαθιά έχουμε μπει με τη ραδιοθεραπεία. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι άντρες, η παραμέληση των πολύ ερωτικών ζωνών των γυναικών. Τους ενδιαφέρει μόνο η δική τους πάρτη και αυτό δεν ταιριάζει έτσι στο να έρθει με αλληλεπίδραση με τις γυναίκες. Θα πάμε και περισσότερα, γιατί έχω μεταδίδει περίεργες ώρες. Οπότε αυτό, να προσέχετε και να έχετε το νου σας.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιου Κορα 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Εδώ θα τα μαθαίνετε όλα στη ραδιοθεραπεία. Υπάρχει ένα μικρό ελληνικό νησί που ανακηρύχθηκε ο δεύτερος πιο εξωτικός προορισμός στον κόσμο, και μάλιστα το νησί αυτό είναι στα Δωδεκάνησα. Το ξέρετε? Έχετε ταξιδέψει? Μήπως να το προγραμματίσετε? Δεν έχει πολυτελή ριζόρτ, δεν έχει κοσμοσυρωή, δεν έχει Instagram φασαρία, δεν έχει, δεν είναι από αυτά. Είναι ένα πολύ μικρό και έχει βρεθεί στην δεύτερη λίστα παγκοσμίως με τους πιο εξωτικούς αλλά και αυθεντικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κακώς κάνουμε και τα λέμε αυτά, γιατί χαλάμε και με την καθυστέρηση που έχουμε όλοι στο κεφάλι μας για να πάμε εκεί που δεν έχει κανένα Instagram. Εμείς θα σηκώσουμε μια φωτογραφία στο Instagram από εκεί. Μα αυτό το πράγμα είναι για άλλο. Αυτή η φάση είναι για άλλα γούστα. Δεν είναι. Πάτε μια βόλτα στο Μαζονάκι, πάμε μια βόλτα στη Μύκονο εκεί να σηκώσετε, να δείξετε, ξέρω εγώ, πόσο αυτό είστε, πόσο trend μέσα στα πράγματα. Αφήστε τα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τόσο το έχω εδώ να μην το πω. Λοιπόν. Ο λόγος είναι για τη λειψή. Εψιλονγιώτα, ομικρονγιώτα. Ανακηρύχθηκε ο δεύτερος καλύτερος προορισμός στον κόσμο από το ταξιδιωτικό blog Far Away Travel. Η λειψή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι στην κορυφή της λίστας, είναι το Φουχαντχάχο στις Μαλβίδες, και αμέσως μετά έρχονται η λειψή. Έχετε στο μυαλό σας για φέτος το καλοκαίρι.

Σφάλματα γίνονται, αλλά ποτέ σε εμάς. Ένας τύπος από τραπεζικό σφάλμα τον έκανε αυτό το σφάλμα 225 φορές πλουσιότερο από τον Έλον Μάσκ. Όλο αυτό κράτησε 90 λεπτά. Πω. Μετά είπα θέλει εγκεφαλικό ή παίρνουν χαμπάρι το λάθος. Ένας συνδυασμός ανθρώπινου λάθους και συστήματος πρόσθεσε στο ποσό εμβάσματος 15 μηδενικά και στο λογαριασμό του 3 εκατομμύρια. Γιατί να μην πας να κάνεις μια ανάληψη. Πω. Το φαντάζεσαι να πας να τσεκάρεις υπόλοιπο και εκεί που περιμένεις να δεις 117 ευρώ να βρεις 117 εκατομμύρια ευρώ. Πω. Πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε νεαρός έξω από ATM συγκεκριμένης τράπεζας σε γνωστό δρόμο της τάδε πόλης. Αδιανόητη τροπή, πήρε μια απλή τραπεζική συναλλαγή με ένα πελάτη να βλέπει το υπόλοιπο του λογαριασμού του να εξοξεύεται στα 81 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο χρόνια τώρα, δεκάδες χρόνια πίσω. Υπάρχει τιμοκατάλογος για τα ανθρώπινα μέλη. Δηλαδή, πόσο κάνει ένα χέρι, πόσο κάνει ένα πόδι, να πάμε να κόψουμε πάνω ένα φτωχό, πόσο κάνει το πουλήσει το πόδι σου, ρε παιδί μου, από το γόνατο και κάτω κάνει τόσο, από το γόνατο και πάνω. Μήπως μαζί με το πόδι, με ένα πόδι ολόκληρο, παίρνει δώρο και δάχτυλα, τρία δάχτυλα από το αριστερό πόδι, από το άλλο πόδι δηλαδή. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, έτσι. Επιτρέπεται η αποκόμιση κέρδους από την παροχή σωρών χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια. Τι λες, ρε φίλε. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω εκεί που οδηγούμαστε ως ανθρώπινο γένος. Τι κάνουμε. Ανθρωποφαγία είναι αυτό, δεν είναι?

οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα αέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται σταδιακά με βάση και την δυνατότητα διάθεσης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Την ίδια ώρα η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Εκφράζει ο Δίνη για την καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από τις φωνικές πυρκαγιές. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι η Κύπρος συμμετέχει στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμηνύει ότι μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα, ενώ γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα, μάλιστα κατά την έκφρασή του. Ο πρόεδρος Τραμπ πρόσθεσε ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και ότι θα υπάρξει επίσης μία συμφωνία για αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ταυτόχρονα πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχθεί. Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 19 και 28 Αυγούστου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε ότι βασικός στόχος είναι να υπάρξει σύγκληση πριν το νομοσχέδιο πάει στη Βουλή. Η μεταρρύθμιση αφορά τόσο τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή το Δημόσιο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και τον δεύτερο που περιλαμβάνει τα ταμεία προνοίας και τα επαγγελματικά σχέδια. Με στόχο την πρόληψη τροχαίων συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η αστυνομία πραγματοποιεί εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης με πανκύπριους εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχέας και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του αποτελέσματος μιας οδικής σύγκρουσης και θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Από αναμμένα κάρβουνα σε κάδο σκουπιδιών ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή Πραστιού και Λακίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών Γλαυκοκυριάκου, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα σε δύσβατη δασική περιοχή της κοινότητας Πραστιού και Λακίου και λόγω της επικινδυνότητας του σημείου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις από... Αέρος παράλληλα, συνέδραμα 2 μισθωμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο το πρωί στις 7 περίπου, έχοντας κάψει έκταση 2 εκταρίων από πευκόδασος.

0: Ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο ατύχημα σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα θα μπορέσει να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το κακουργιοδικείο Πάφου, ενώπιον του οποίου προσήχθη ο κατηγορούμενος για αμελή επίβλεψη του παιδιού του κατά την ώρα της τραγωδίας. Το κακουργιοδικείο αποφάσισε όπως αρθούν προσωρινά τα περιοριστικά μέτρα που είχαν υποβληθεί με παράλληλη επιπρόσθετη εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ. Ο 37χρονος θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Βρετανία για να κηδεύσει το τρίχρονο παιδί του. Το δικαστήριο διέταξε να δοθούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχαν κατασχεθεί και όρισε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η συνέχεια στη δίκη, η μέρα κατά την οποία ο 37χρονος θα απαντήσει και παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Εντός των ημερών αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία η διαπλάτινση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς από τη Μεσόγειο μέχρι τη Τσάδα, ενώ το δεύτερο τμήμα του δρόμου από το Στρουμπί μέχρι τη Γιόλου θα δοθεί στην κυκλοφορία σε 3 περίπου μήνες και μεγάλη καθυστέρηση σύμφωνα με το Δήμαρχο Πόλεως Γιώτη Παπαχριστοφή. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Παπαχριστοφή και αναφερόμενος στην ενημέρωση που είχαν από τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφιάδη, είπε ότι αναμένεται μέχρι τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου να ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου με 3 πιθανά σενάρια. Είτε κατακύρωση μίας προσφοράς ή διαπραγμάτευση, είτε ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη. Η δεύτερη φάση του έργου αναμένεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις και κάποια περιβαλλοντικά θέματα και μέχρι τον επόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο θα προκηρυχθούν προσφορές για τον τετραπλής κατεύθυνσης δρόμο από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης το παλιό καθεστώς έχει τελειώσει και δεν μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους το προσωπικό τους διπλοκάμπινο όχημα ούτε να διαθέτουν βιβλιάριο επιταγών του Δήμου. Τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Πόλεως Γιώτης Παπαχριστοφή, απαντώντας σε αντιδήμαρχο του Δήμου του που κατήγγειλε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι το δημοτικό του διαμέρισμα παραμένει παραμελημένο και βρώμικο. Κ. Παπαχριστοφή δήλωσε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εντός της ημέρας, την οποία όφιλε ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος να θέσει τα προβλήματα που τον απασχολούν. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων για την πλήρωση των κενών θέσεων στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να γίνει πλήρη στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό. Αναφορικά με το υδατικό ισοζύγιο στην Πάφο, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος και κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ανέφερε ότι δυστυχώς ο οργανισμός έχει παραλάβει ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο το οποίο χρήζει συνεχούς αναβάθμισης. Το τμήμα γεωργίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους αμπελουργούς που πλήγησαν από τον Περονόσπορο, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου και προχωρώντας άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Σε γραπτή ανακοίνωση, το τμήμα τονίζει ότι από τις αρχές Μαΐου, πριν ακόμη διαφανεί η έκταση των επιπτώσεων, εξειδικευμένοι λειτουργοί του τμήματος πραγματοποιούσαν καθημερινές επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές, καταγράφοντας συστηματικά την εξέλιξη των καλλιεργειών και την εμφάνιση των προσβολών. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν μέχρι και τις τελευταίες μέρες στις περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούσαν να ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ώστε τα συμπεράσματα να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και αξιόπιστα. Το Τμήμα Γεωργίας προσθέτει ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το τμήμα προχώρησε άμεσα σε έκδοση ανακοίνωσης με τις κοινότητες και τις ποικιλίες που βάσει των αντικειμενικών ευρημάτων πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων. Οι πληγέντες αμπελουργοί θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς από σήμερα έως τις 24 Αυγούστου τόσο στα επαρχιακά γεωργικά γραφεία όσο και σε αριθμό κοινοτικών συμβουλίων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Στο μεταξύ, εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το Σάββατο το πρωί αμπελουργοί της ΠΑΦΟΥ. Αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να αποζημιώσει μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες ταφυλιών που έχουν πληγεί από τον Περονόσπορο. Η παραγωγή συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Τσάδας, καταγγέλλοντας ότι το κράτος τους εγκαταλείπει τη στιγμή που βιώνουν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών. Βασικό αίτημά τους είναι η ίση μεταχείριση όλων των αμπελουργών και η αποζημίωση όλων των ποικιλιών που υπέστησαν ζημιές, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη απόφαση δημιουργεί παραγωγούς δύο ταχυτήτων. Ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησηφόρου καταδικάζει με ανακοίνωσή του τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν στην Κάτω Πάφο μετά το τέλος φιλανθρωπικής εκδήλωσης την οποία ο Δήμος είχε στηρίξει και αδειοδοτήσει. Όπως αναφέρει, οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκαλούν απογοήτευση και αγανάκτηση, καθώς δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες γέμισαν με γκράφιτι, προκαλώντας ζημιές και επιβαρύνοντας οικονομικά τους δημότες. Ο Άγγελος ο Νησηφόρου επισημαίνει ότι ο Δήμος στηρίζει δράσεις που προσφέρουν στην κοινωνία. Ωστόσο, τονίζει πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αυτό δεν είναι ούτε οπαδισμός ούτε έκφραση. Είναι έλλειψη σεβασμού προς την πόλη μας, προς τους συμπολίτες μας και προς όλους όσοι καθημερινά εργάζονται για να διατηρείται η Πάφος καθαρή και όμορφη, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του. Εκστρατείας στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς διενήργησε η τροχέα Πάφου με σκοπό την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και την πάρταξη της νεανικής παραβατικότητας. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, κατά την συντονισμένη επιχείρηση προέκυψαν 79 τροχαίες καταγγελίες, μεταξύ των οποίων 15 για υπέρβαση ταχύτητας, μία για ναρκοτεστ και μία για αλκοτεστ. Επίσης, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα, μία μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού και μία συσκευή προσωπικής κινητικότητας. Μεταξύ των καταγγελθέντων ήταν και 3 ανήλικα πρόσωπα. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Μενέλαου Μενελάου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον αριθμό 12 στη Γεροσκήπου και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην Αρσινόη 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά. Θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Πάφος. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά ρε. Πω, κάτσε, έρχομαι να το λύσω.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορα 25 στη Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
2: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα αέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται σταδιακά με βάση και την δυνατότητα διάθεσης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Την ίδια ώρα η ελληνική αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Εκφράζει οδύνη για την καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από τις φωνικές πυρκαγιές. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι η Κύπρος συμμετέχει στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμηνύει ότι μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση πυρόσβεσης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα, ενώ γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα, μάλιστα κατά την έκφρασή του. Ο πρόεδρος Τραμπ πρόσθεσε ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και ότι θα υπάρξει επίσης μία συμφωνία για αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ταυτόχρονα πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχθεί. Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 19 και 28 Αυγούστου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε ότι βασικός στόχος είναι να υπάρξει σύγκληση πριν το νομοσχέδιο πάει στη Βουλή. Η μεταρρύθμιση αφορά τόσο τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή το Δημόσιο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και τον δεύτερο που περιλαμβάνει τα ταμεία προνοίας και τα επαγγελματικά σχέδια. Με στόχο την πρόληψη τροχαίων συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η αστυνομία πραγματοποιεί εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης με παγκύπριους εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχέας και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του αποτελέσματος μιας οδικής σύγκρουσης και θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Από αναμένα κάρβουνα σε κάδος σκουπιδιών ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή Πραστιού και Λακίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών Γλαυκοκυριάκου, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα σε δύσβατη δασική περιοχή της κοινότητας Πραστιού και Λακίου και λόγω της επικινδυνότητας του σημείου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις από Αέρος παράλληλα, συνέδραμα δύο μισθωμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο το πρωί στις 7 περίπου, έχοντας κάψει έκταση 2 εκταρίων από πευκόδασος.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο ατύχημα σε ξενοδοχείο στη Χλώρακα θα μπορέσει να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το κακουργιοδικείο Πάφου, ενώπιον του οποίου προσήχθη ο κατηγορούμενος για αμελή επίβλεψη του παιδιού του κατά την ώρα της τραγωδίας. Το κακουργιοδικείο αποφάσισε όπως αρθούν προσωρινά τα περιοριστικά μέτρα που είχαν υποβληθεί με παράλληλη επιπρόσθετη διεγγύηση ύψους 10.000 ευρώ. Ο 37χρονος θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Βρετανία για να κηδεύσει το τρίχρονο παιδί του. Το δικαστήριο διέταξε να δοθούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχαν κατασχεθεί και όρισε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η συνέχεια στη δίκη, η μέρα κατά την οποία ο 37χρονος θα απαντήσει και παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Εντός των ημερών αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία η διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς από τη Μεσόγειο μέχρι τη Τσάδα, ενώ το δεύτερο τμήμα του δρόμου από το Στρουμπί μέχρι τη Γιόλου θα δοθεί στην κυκλοφορία σε 3 περίπου μήνες και μεγάλη καθυστέρηση σύμφωνα με το Δήμαρχο Πόλεως Γιώτη Παπαχριστοφή. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Παπαχριστοφή και αναφερόμενος στην ενημέρωση που είχαν από τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφιάδη, είπε ότι αναμένεται μέχρι τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου να ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Αξιολόγηση των Προσφορών για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου με 3 πιθανά σενάρια. Είτε κατακύρωση μίας προσφοράς ή διαπραγμάτευση, είτε ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη. Η δεύτερη φάση του έργου αναμένεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις και κάποια περιβαλλοντικά θέματα και μέχρι τον επόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο θα προκηρυχθούν προσφορές για τον τετραπλής κατεύθυνσης δρόμο από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης το παλιό καθεστώς έχει τελειώσει και δεν μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους το προσωπικό τους διπλοκάμπινο όχημα ούτε να διαθέτουν βιβλιάριο επιταγών του Δήμου. Τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Δήμαρχος Πόλεως Γιώτης Παπαχριστοφή, απαντώντας σε αντιδήμαρχο του Δήμου του που κατήγγειλε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι το δημοτικό του διαμέρισμα παραμένει παραμελημένο και βρώμικο. Ο κ. Παπαχριστοφή δήλωσε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εντός της ημέρας, την οποία όφιλε ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος να θέσει τα προβλήματα που τον απασχολούν. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων για την πλήρωση των κενών θέσεων στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να γίνει πλήρη στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό. Αναφορικά με το υδατικό ισοζύγιο στην Πάφο, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος και κληθείς να σχολιάσει το θέμα, ανέφερε ότι δυστυχώς ο οργανισμός έχει παραλάβει ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο το οποίο χρήζει συνεχούς αναβάθμισης. Το τμήμα γεωργίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους αμπελουργούς που πλήγησαν από τον Περονόσπορο, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου και προχωρώντας άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Σε γραπτή ανακοίνωση, το τμήμα τονίζει ότι από τις αρχές Μαΐου, πριν ακόμη διαφανεί η έκταση των επιπτώσεων, εξειδικευμένοι λειτουργοί του τμήματος πραγματοποιούσαν καθημερινές επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές, καταγράφοντας συστηματικά την εξέλιξη των καλλιεργειών και την εμφάνιση των προσβολών. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν μέχρι και τις τελευταίες μέρες στις περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούσαν να ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ώστε τα συμπεράσματα να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και αξιόπιστα. Το Τμήμα Γεωργίας προσθέτει ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης Το τμήμα προχώρησε άμεσα σε έκδοση ανακοίνωσης με τις κοινότητες και τις ποικιλίες που βάσει των αντικειμενικών ευρημάτων πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων. Οι πληγέντες αμπελουργοί θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς από σήμερα έως τις 24 Αυγούστου τόσο στα επαρχιακά γεωργικά γραφεία όσο και σε αριθμό κοινοτικών συμβουλίων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Στο μεταξύ, εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το Σάββατο το πρωί αμπελουργοί της ΠΑΦΟΥ. Αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να αποζημιώσει μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών που έχουν πληγεί από τον Περονόσπορο. Η παραγωγή συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Τσάδας καταγγέλλοντας ότι το κράτος τους εγκαταλείπει τη στιγμή που βιώνουν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών. Βασικό αίτημά τους είναι η ίση μεταχείριση όλων των αμπελουργών και η αποζημίωση όλων των ποικιλιών που υπέστησαν ζημιές, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη απόφαση δημιουργεί παραγωγούς δύο ταχυτήτων. Ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησηφόρου καταδικάζει με ανακοίνωσή του τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν στην Κάτω Πάφο μετά το τέλος φιλανθρωπικής εκδήλωσης την οποία ο Δήμος είχε στηρίξει και αδειοδοτήσει. Όπως αναφέρει, οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκαλούν απογοήτευση και αγανάκτηση καθώς δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες γέμισαν με γκράφιτι προκαλώντας ζημιές και επιβαρύνοντας οικονομικά τους δημότες. Ο Άγγελος Ονησηφόρου επισημαίνει ότι ο Δήμος στηρίζει δράσεις που προσφέρουν στην κοινωνία. Ωστόσο, τονίζει πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αυτό δεν είναι ούτε οπαδισμός ούτε έκφραση. Είναι έλλειψη σεβασμού προς την πόλη μας, προς τους συμπολίτες μας και προς όλους όσοι καθημερινά εργάζονται για να διατηρείται η Πάφος καθαρή και όμορφη, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του. Εκστρατείας στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς διενήργησε η τροχέα Πάφου με σκοπό την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και την πάρταξη της νεανικής παραβατικότητας. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, κατά την συντονισμένη επιχείρηση προέκυψαν 79 τροχαίες καταγγελίες, μεταξύ των οποίων 15 για υπέρβαση ταχύτητας, μία για ναρκοτεστ και μία για αλκοτεστ. Επίσης, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα, μία μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού και μία συσκευή προσωπικής κινητικότητας. Μεταξύ των καταγγελθέντων ήταν και 3 ανήλικα πρόσωπα. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Μενέλαου Μενελάου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον αριθμό 12 στη Γεροσκήπου και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην Αρσινόη 9.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά. Θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

0: στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Αγαπητοί μου φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Είπαμε, είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι μου στέλνετε πολλά ωραία μηνύματα από παραλίες, από πισίνες, από διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα. Εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στις επάλξεις. Μπορεί να κάνουμε καμιά διούλα, θα δούμε. Εξαρτάται φυσικά έτσι και από τη δική μας διάθεση οικονομικά, χρονικά, αλλά και από το πόσο πολύ μας θέλετε στις εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφω σε λίγο.

Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει πολλά και όμορφα πράγματα και μερικά από αυτά είναι τα εξής. Για να τα πάρουμε με τη σειρά. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις και καινούργιες κυκλοφορίες. Εδώ τις ακούσε, εδώ πρώτος. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις μέσα από τα social media. Και φυσικά ενότητα throwback, τι έγινε σας σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Summer tips για την παραλία και τις διακοπές. Πρόταση ταινιών από πλατφόρμα Netflix και κρύο ανέκδοτο στην ενότητα του Call to Be Hot. Είμαι ο Ιορδάνης, είμαι πάρα πολύ, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και είμαι πάρα πολύ καλά να συμπληρώσω. Και εσύ μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις συχνότητα.

όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί, γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έτσι λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά στη Σαλόμη και υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε μία επέτειο, ημέρα ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Gloves. Τώρα, σαν σήμερα το 1844, διεξάγονται εκλογές, πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Σαν σήμερα το 1923, επίσης, ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και θα σας πω το αγαπημένο μου tip. Φρούτα όπως το καρπούζι, το πεπόνι και τα σταφύλια βοηθούν σημαντικά στην ενυδάτωση. Φρούτο σαλατίτσες, πετάξτε μέσα και 3-4 παγκάκια για να μείνουν δροσερές. Είναι το καλύτερο σνακ γεύμα για το καλοκαίρι. Και εντάξει και λίγο τυρί. Οκ, το έχουμε.

Πέστε μου ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορτάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να... Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot. Και ο Jack Norris, θέλω να σας πω πως είναι ο μόνος που μπορεί να χρεώσει το κινητό του στο 100% σε λειτουργία πτήσης χωρίς φόρτιση. Οκ. Okay.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Η Μοϊορδάνη, αγαπητό, η εκπομπή τη Δευτέρα έχει ολοκληρωθεί. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σα ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Και φυσικά ραντεβουδάκι αύριο, ίδια ώρα και ίδια αγαπημένη συχνότητα.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, νύχτα στα FM Summer Edition. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για έναν ολόκληρο μήνα θα τα λέμε καθημερινά και τον Αύγουστο. Νύχτα στα FM Summer Edition, για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες όλης της χρονιάς, αλλά και πολύ αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια όλο τον Αύγουστο. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6980 19 29 51 στο Viber της εκπομπής, να ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια, καινούργια και παλιά και καλοκαιρινά, και να τα ακούμε φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τα λέμε σε λίγο.

δεύτερο ημίωρο νύχτα στα FM Summer Edition, όπου και τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί σας με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και θα σας κρατήσουμε συντροφιά όλο το μήνα. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Summer Edition, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Σαλόμη που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο CLOVES.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα, ενώ σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, όπου μετέπειτα θα ονομαστεί σε Ιπποκράτειο. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Σόρτ 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για αυτό το μήνα. Θα τα λέμε καθημερινά όλο τον Αύγουστο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2. Φεύγω.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Μαχαίρι στην καρδιά ήσουνα εσύ. Εσύ που ήσουν όλη μου η ζωή.
2: Είμαι η Ναυσικά και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Μαχαίρι στην καρδιά» στο κόσμος. Μαχαίρι.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.